αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές, νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω.
3: 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας το άδειασες στο χρηματοκιβώτιο.
2: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
3: 10.502.
0: Win το 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκάτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
1: Κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
1: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σε ακούω. 10.502.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μας το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
1: Δεν ξέρω, το ξαναγεμίσατε.
3: 10.502.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Ρε 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
3: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make you

0: χρωματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αύριο?
2: Ήμουν κοντά στο Σύνταγμα και λέω στο καλό, λες να έχω τύχει. Και το σημείωσα και σε ένα χαρτάκι και σήμερα σημαίνει αυτό.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έχω επιχειρήσει αρκετές φορές. Νιώθω πολύ τυχερή που σ' ακούω.
0: 10.502.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα το άδειασε στο χρηματοκιβώτιο.
3: Δεν πρέπει να το ξαναγεμίσετε.
0: 10.502.
1: Win στο 19.600. Κάνε SMS είναι και μία συμμετοχή. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
0: 10.502 ευρώ.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Πάμε σε έναν Γάλλο μαθηματικό, τον Λοράν Πιζό Μενζουέ, ο οποίος έχει κάνει την εξίσωση του έρωτα.
0: Όπα!
1: Λοιπόν, αν η σχέση σου είναι είδος υπό εξαφάνιση, θα το δούμε τώρα. Τρία πράγματα μετράς. Πόσο έλκεστε, πόσο φθήρεται φυσιολογικά το συναίσθημα με το χρόνο και πώς αντιδράει ο ένας στο συναίσθημα του άλλου. Εντάξει.
0: Ρε παιδιά, το έχετε κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Μπήκαν και οι μαθηματικοί τώρα στην εξίσωση των σχέσεων. Για όνομα του Θεού.
1: Και όχι μόνο αυτό, έχει μετρήσει όλα τα ζώα. Δηλαδή έχει πιάσει από λύκους, γουρουνάκια, χελώνες.
0: Έχει καταλήξει τον άνθρωπο.
1: Ήταν που έλεγαν ότι μέχρι την 7η μέρα πήγαιναν όλα καλά, μέχρι που ο Θεός έκανε τα ζώα και τον άνθρωπο. πάμε σε άλλα χωράφια. Εδώ πάμε. Τον ενδιαφέρει αν θα βγει μετά τον καυγά, αν θα επιστρέψετε στην ισορροπία. Όσο και πολύ το καθυστερείς, μπαίνει σε μια επικίνδυνη ζώνη.
0: Βέβαια,
1: την ονομάζει. Εκεί όμως εμείς είχαμε πει σε άλλη έρευνα ότι όταν πέφτει κανένα καυγαδάκι γίνεται και λίγο σούσουρο στο κρεβάτι.
0: Αποφασίστε
1: αυτό,
0: να τσακωνόμαστε ή να μην τσακωνόμαστε. Για να ξέρουμε, ή θα τσακωνόμαστε αν φεύγουμε από το σπίτι, θα κάνουμε καλό σεξ.
1: Μπράβο, τσακώνεσαι, φεύγεις από το σπίτι, ξαναγυρνάς, ρίχνεις ένα και τελειώνει εκεί. Άμα το συνεχίσεις, πάμε σε επικίνδυνα πράγματα.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: έχουμε τη σύλληψη ενός μπαγαπώντη του TikTok.
1: Ένας κοντά 60χρονος τύπος διαφήμιζε στο TikTok το Νόπολης ρόφημα. Τι ήταν αυτό?
0: Τι είναι αυτό?
1: Ένα ρόφημα που υποτίθεται ότι το παρασκεύαζε ο ίδιος, έβαζε πάρα πολλές βιταμίνες, χωρίς τώρα ετικέτα, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Ναι, τι υποσχόταν?
1: Υποσχόταν ότι και καλά, άμα σε σταματήσουν για αλκοτέστ, θα έχεις πιει ταξίδια σου, αλλά θα βγεις καθαρός.
0: Α, πίνεις αυτό πριν το αλκοτέστ την ώρα που σε σταματάει και βγαίνει μηδενικό το αλκοτέστ.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει, μιλάμε τώρα.
1: Στον Κορυδαλό η εταιρεία, η θυγατρική, γιατί ήταν και όμιλος, εννοείται, στη Βουλγαρία, όπου παρασκευάζονται τα περισσότερα παράνομα σκευάσματα. Εντάξει, χαμός γίνεται, μην το λέμε.
0: Στον Κορυδαλό ήταν η εταιρεία του τύπου που υποσχόταν ότι είχε φτιάξει το αντίθετο. θα πάει κοντά, δεν είναι, δεν θα κάνει και ταξίδι.
1: Φυσικά ακόμα δεν έχει καταδικαστεί, οπότε έχει και το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά να πούμε, λένε τώρα, κάτσε να το πάμε πιο απλά εμείς. Λένε, άμα πιεις νερό, άμα φας σοκολάτα, μειώνονται οι τιμές στο αλκοτέστ. Δεν νομίζω, παιδιά.
0: Παιδιά, δεν παίζει κανένα τέτοιο σενάριο. Από ό,τι μου έχουν πει οι ειδικοί, αν έχεις πιει τον αμπακό, θα σε είτε φας τσίχλες, είτε κάτι ζελεδάκια που βάζουν κάτω από τη γλώσσα. Τσίχλες και όλα αυτά, ξεχάστε τα. Θα σε γράψει, θα σου πάρει το διπλωματάκι.
1: Ξεβρακώσει.
0: Θα σε ξεβρακώσει και φιλιά.
1: Και να σου πω κιόλας, έχεις και αυτό το τύπου walk of shame, δηλαδή το δρόμο της ντροπής που κάθεσαι, περιμένεις, ξεροσταλιάζεις εκεί δίπλα.
0: Και σε και βλέπουν εκεί γύρω-γύρω.
1: Σε βλέπουν γύρω-γύρω και λες τώρα πόσο θα μου κόψει. Και αρχίζεις και κάνεις υπολογισμούς 500, 600. Άστο ρε παιδί μου, πάει
0: να ταξί. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η γκρίνια μόλις γυρίσεις σπίτι. Μένεις με τους γονείς. Ωραία γκρίνια. Μένεις με τη γυναίκα, άλλο ξεφτιλίκι και άλλη γκρίνια.
1: Όχι, δεν γίνεται. Άστο.
0: Αφήστε τα ποτά, παιδιά, να παίξουμε στα επιτρεπτά όρια.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
4: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο,
4: αλλά...
5: άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
0: Γιώργος Βράτσος.
12: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος. Μας στέλνετε ηχητικές ή γραπτές εξομολογήσεις στο Viber 6989-63-963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται, μας τις ρίχνει στον αέρα. Νομίζω ηχητική και η σημερινή.
1: Για πάμε για ήχο.
2: Έλα, παιδέ, μάλωσα με τη γυναίκα μου, τη άλλαξα τα χάρτια τη σχολή. Τερίνισμα να χάμε τι πίσει. Δεν πειράζει, καλό κάνουν και τα δύο.
0: Όχι, αμαρτωλό.
1: Αμαρτωλό ή άγιο, μα εξομολογήθηκε.
0: Αμαρτωλό, γιατί με την υγεία δεν παίζει. Εντάξει, σου σπάσε τα νεύρα η γυναίκα. Δεν θα αλλάξουμε τώρα και τα χάπια. Τι είπε, άδειαξε τη χολυστερίνη με την πίεση.
1: Ναι, ναι, άγιο θα πω. Γιατί εντάξει, είναι μικρό το κακό. Χολυστερίνη με πίεση, οκ.
0: Ρε εσύ, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι να παίζουμε. Δεν θέλεις να την εκδικηθείς. Κάψε το φαγητό που σε βάλει να ζεστάνεις. Κάνε κάτι άλλο.
1: Το θέμα είναι ότι μην αλλάξει αυτή τα χάπια και αλλάξει με τίποτα καρδιά, με τίποτα σηκωμάρες. Και εκείνα εδώ.
0: Ωχ, Παναγία, βάζεις ρε εσύ ιδέες. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber, γραπτές ή ηχητικές. 6980-963-963. Τις περιμένουμε.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
4: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Έχουν πάει και τα παιδιά σχολείο.
1: Φτιάξε με!
0: Έχω να σου πω το εξής. Ναι. Έγινε έρευνα για τα πιο παράξενα και απρόβλεπτα μέρη στα οποία τα ζευγάρια τολμούν να κάνουν σεξ. Πριν μιλήσεις και
1: κάτι.
0: Πριν ανοίξεις
1: δεν με αφορά δηλαδή
0: την καρδούλα σου, ναι. Πάμε να στα αριθμίσω.
1: Δώσε.
0: Μέσα σε μουσεία και εκθέσεις, πίσω από εκθέματα ή χώρους υποκατασκευή. Σε λεβιτοστάσια και υπόγειες εγκαταστάσεις. Ναι. Χώροι απομονωμένοι αλλά γεμάτοι αδρεναλίνη. Ρε, πάτε καλά.
1: Καθόλου καλά δεν πάνε.
0: Μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στο πίσω μέρος ή σε νυχτερινές κυρίως διαδρομές.
1: Α, οκ, okay, παίζει.
0: Σε αεροδρόμια. Ο Χριστός και η Παναγία. Σε τουαλέτες ή απομονωμένους διαδρόμους. Υπάρχει απομονωμένος διαδρόμος στο αεροδρόμιο.
1: Δεν θα υπάρχει. Πού τον βρήκαν αυτοί.
0: Σε βάρκες και απομονωμένες παραλίες. Με κίνδυνο να υπάρξει οπτική επαφή από περαστικούς. Ναι.
1: Αυτό σας πείραξε. Ότι βγάζετε τα μάτια σας, εσείς δεν θα έχετε επαφή με τον περαστικό, αυτούς θα έχει με σας.
0: Και τέλος σε υπόγεια πάρκινγκ, μέσα σε αυτοκίνητα ή δίπλα σε αυτά.
1: Εντάξει, κοίταξε, τώρα με έχεις πάει από τον ουρανό, με πέταξες πάλι κάτω, σιγά τώρα σε πάρκινγκ.
0: Το πιο εντυπωσιακό, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση, είναι το να πας στο λεβιτοστάσιο, εντάξει, να σας πάρει και κάνεις χαμπάρι. Είναι το μουσείο ή η έκθεση.
1: Πώς γίνεται όμως να τρυπώσεις, μήπως άμα είσαι κανένας νυχτοφύλακας να δώσεις
0: εκεί κανένα ξυρούλι. Δεν ξέρω, Κατερίνα μου, έχουν δοθεί αυτές οι απαντήσεις. Τι να πω.
1: Τι να πω, αυτό πάει να πει όμως μέθεξης αγόρι μου, όταν βλέπεις τον πίνακα και λες, απ, μου σηκώθηκε.
0: Ρέντενεντε, σταμάτα.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
4: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει.
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
1: Άστο, αλλά... έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Ρέντε 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Χάος στη Γαλλία, στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Λήγησε στο τέλος, αλλά η πρωτιά είναι της εθνικής μας. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στην Παρασκευή. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είστε στον Red 96,3, είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευή και μάλιστα Παρασκευή ενός νέου μήνα που ελπίζουμε να είναι λίγο πιο ελαφρύς από το Σεπτέμβριο.
0: Πώς την πάλεψες με τόσο αέρα εσύ, αυτές οι τέντες κοπανάνε, τα κουφώματα, οι απλώστρες, ένας κακός χαμός, δεν κοιμή, δεν έκλεισα μάτι όλη το βράδυ.
1: Είχε όντως, είχε πάρα πολύ αέρα. Έχει αλλάξει ο καιρός πλέον, τίποτα εδώ. Καταρχάς βλέπω απέναντί μου έναν άνθρωπο που μόνο έχει βάλει ναρκοδοτόμαρο.
0: Ναι, έχω βάλει και μπουφανάκι και φουτεράκι και ζακετάκι. Έχει κρύο.
1: Τίποτα, το γερμανικό πλέον κάνεις. Που είναι από κάτω το σορτσάκι και από πάνω το φούτερ.
0: Πάμε παρέα μέχρι τις 10 με την καλύτερη μουσική, με ατζέντα, memories, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Θα έρθει η Μέρη να μας πει γύρω στις 9.30 τα νέα. Έχουμε κλήρωση σήμερα, έχουμε εξομολογήσεις, ερωτικό σεξ. Σεξουαλικό ρεπορτάζ. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, είτε γραπτά είτε ηχητικά, 6980-963-963. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκινάει η Παρασκευή και τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3, και μην ξεχνάς ότι μπορείς να μας ακούσεις και online στο redfm.gr.
0: I will survive και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της ημέρας και τα memories της Κατερίνας. Καλημέρα, καλό πρωινό.

0: Red Morning Show. I tried so hard and got so far. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: Κοντά στις 7 και 4 είναι Παρασκευή πρωί, 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι το Red Morning Show που έχει ξεκινήσει με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Για δώσε ατζέντα.
0: 2.75 δείχνει το κοντέρ, 275η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 7 και 20, δύση 8 λεπτά μετά τις 7. Συρρυκνώνεται η μέρα, αλλάζει και η ώρα περίπου στις 25 του μήνα, εκεί το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη.
1: Αλλάζει και η ψυχολογία, αλλά εμείς καλά κρατάμε ακόμα, έτσι.
0: Καλά κρατάμε και καλά θα κρατήσουμε. Ιουστίνος, Ιουστίνα, Κυπριανός, Κυπριανή και Κυπρούλα γιορτάζουν σήμερα. Δύσκολα ονόματα, σπάνια.
1: Δεν έχω κανένα εσύ.
0: Μπα. Διεθνής ημέρα μη βίας. Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σκάσε ένα χαμόγελο, ρε Κατερίνα, εκεί στα stories να τους τρελάνεις όλους. Ημέρα του Μαχάτμα Γκάντι στην Ινδία. Είναι εθνική γιορτή για τους Ινδούς και εθνική γιορτή στη Γουινέα για την ανεξαρτησία της χώρας από τη Γαλλία το 1958.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Σήμερα θα ταξιδέψω ένα χρόνο πριν, όπου πήγαινα εκεί μια βόλτα το σκυλάκι μου στο τετράγωνο.
0: Το φρίξω.
1: Το σπίθα. Πού άκου τι γίνεται. Έχουμε ένα γυμναστήριο πάρα πολύ κεντρικό και μεγάλο, ακριβώς δίπλα μου, στο τετράγωνο. Και εκεί βλέπω ξαφνικά τα άτομα να βγαίνουν από την πόρτα και να τρέχουν, ξέρεις, σαν ομάδες.
0: Ναι.
1: Και λέω, μα καλά, τι είναι, έχουν χάσει κάποιο στοίχημα. Όχι, είναι στο πλαίσιο του μαθήματος CrossFit.
0: Στην αποθεραπεία τους βάζουν και τρέχουν το τετράγωνο, ρε εσύ.
1: Ναι, αλλά τρέχεις επί της Μεσογείου και αυτό και μόνο του. Δεν ξέρω ποια θεραπεία και ποια αποθεραπεία σου προσφέρει.
0: Ακριβώς στο επόμενο. Story, ακριβώς δίπλα στο γυμναστήριο έχει ένα ταχυφαγείο πολύ ωραίο, μεγάλο, με γλυκά, με φαγητά.
1: Όντως, ναι, πολύ κεντρικό. Να σου πω.
0: Βάλε ένα story εκεί στο ταχυφαγείο.
1: Καλά λες, θα λέω, παιδιά, ελάτε από εδώ να σας κεράσω ένα νεράκι. Και άμα με το νερό είναι και μια γαρδούμπα μέσα, δεν ξέρω, είναι αγχολητικό.
0: Είναι Παρασκευή, έφτασε η Παρασκευή, η δεύτερη μέρα του Οκτωβρίου. Έρχεται στις 4 το απόγευμα η μέρη με το χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες, επιστρέφουμε με την κίνηση και τον καιρό.
2: Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο.

0: Έλα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσω με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Έφτασε! Έφτασε!
6: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
5: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Red Morning Show.
16: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
15: Red 96,3.

0: Κοντά στις 7.25. Καλημέρα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου με την Κατερίνα και τον Γιώργο στο Red Morning Show. Να δούμε λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για δώσε κίνηση.
0: Κίνηση δεν έχει, Κατερίνα. Μεγάλο ξενύχτη. Χτες είχαμε καλά. Μπάσκετ. Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός. Έχασε ο Ολυμπιακός μας στο τέλος 96-94.
1: Τι πάθαμε.
0: Δεν πειράζει. Και η εθνική μας στο τέλος έχασε τη νίκη 2-2 με τους Ολλανδούς. Αλλά παραμένουμε στην κορυφή του Nations League. Ο Ολυμπιακός είναι μπάσκετ. Η εθνική ήταν ποδόσφαιρο. Το λέω έτσι για τα βασικά.
1: Συγγνώμη. Τι θρίλερ ήταν αυτό. Καταρχάς ήμουν έξω εκείνη την ώρα που έπαιζε η εθνική.
0: Και άκουγες φωνές.
1: Και άκουγα φωνές. Τύπου όμως φωνές, λες και πραγματικά έγινε κάτι ανησυχητικές. Και ήρθαμε 2-2. Γιατί ήρεσαι.
0: Εντάξει, 2-2 με τους Ολλανδούς. Η Ουράνιε είναι σπουδαία ομάδα. Δεν είναι τώρα απεξεγέλασε.
1: Εντάξει.
0: Επιτυχία έπισες. Είναι και το 2-2. Μπράβο. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα. Μάλλον να δούμε τον καιρό του Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Σήμερα θα έχουμε λίγα σύννεφα στην Αττική. Βοριάδες στα 6 μποφόρ. Δυνατός βοριάς. Μέγιστη θερμοκρασία 23. Στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο αρκετά σύννεφα, αύριο Σάββατο επιμένει ο βοριάς στα 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία στο κέντρο 22. Καλύτερα τα πράγματα, ηλιοφάνεια αλλά πάλι με ισχυρό βοριά την Κυριακή στους 24 στο κέντρο της Αθήνας στη θερμοκρασία. Γενικότερα το χαρακτηριστικό του Παρασκευό Σαββατοκύριακου θα είναι ισχυρή άνεμη. Έχουμε απαγορευτικό από Ραφίνα, Πειραιά και Λαύριο.
1: Α, μέχρι πότε ξέρεις.
0: Τουλάχιστον η μέρα έχει ξεκινήσει με απαγορευτικό. Από ό,τι βλέπω από την πρόβλεψη, θα πάμε όλο το τρίμερο με απαγορευτικά.
1: Ωραία. Είχες
0: κανονίσει καμιά Μύκονο, χρυσό μου.
1: Μύκονος.
0: Τέλος πάντων, προγραμματίστε τα. Στον Αργοσαρονικό γίνονται τα δρομολόγια, δηλαδή πας Αίγινα, πας Πόρο, πας Αγκίστρια.
1: Ωραία,
0: θέλετε
1: και
0: κάτι,
1: τα νησάκια, έτσι.
0: Κάτι κοντινό, βεβαίως. Λοιπόν, Nirvana στο Red 96,3. Ερχόμαστε αμέσως με τις ζωδιακές προβλέψεις του Παρασκευό Σαββατοκυριακού.

0: Morning Show στο Ρέντ 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Φύγαμε για ζωδιακές προβλέψεις τριήμερου.
1: Ο κριός σήμερα περιμένει κάποιος απάντηση από εσένα για να κινηθεί. Δώσ' την πριν το μεσημέρι.
0: Ωραία.
1: Σήμερα θα είμαστε ακόμη πολύ συγκεκριμένοι. Ο Ταύρος, καλημέρα για πρακτικά θέματα που έχεις αφήσει στην άκρη. Δίδυμε, μια ιδέα σου βρίσκει ακροατή που δεν το περίμενες. Πες την ολόκληρη. Καρκίνο το Σαββατοκύριακο ξεκινάει απόψε και το χρειάζεσαι. Μην προσθέσεις τίποτα άλλο στο πρόγραμμά σου. Οι Λέοντες, εδώ έχουμε το θέμα μας. Λέοντα, σε βάζουν σήμερα η υποχρέωση σου μπροστά σε κάτι. Μη ρωτήσεις αν είσαι έτοιμος, είσαι.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Είμαι. Πάμε στους Παρθένους.
1: Ο Παρθένος έχει συζήτηση για χρήματα ή ορούς, η οποία εξελίσσεται καλύτερα από ό,τι υπολογίζει. Ενώ ο Ζυγός, μέρα που ταιριάζει σε προσωπικά θέματα. Αν θες κάτι, το λες σήμερα και ακούγεσαι. Σκορπιέ, κάτι ξεκαθαρίζει μέσα στη μέρα σου χωρίς να το ψάξεις. Απλά κάστο να καθίσει πριν το ανακοινώσεις. Μην βιαστείς. Το ξότι έξοδος ή συνάντηση φέρνει κάποιον που θα σε απασχολήσει επαγγελματικά. Μια χαρά ο τοξότης. Ο εγώ καιρός κλείνει την εβδομάδα με κάτι σημαντικό. Βεβαίως ότι έχεις και γραπτή επιβεβαίωση. Γιατί στον αέρα εμείς εδώ είμαστε επιχειρηματίες. Ο υδροχόος, μια πρόταση έξω από τα συνηθισμένα του έρχεται. Μην την απορρίψεις αυθόρμητα. Κάτσε να την ακούσεις.
0: Σκεφτείτε τι.
1: Τέλος, αγαπημένη μου ηχθή, νιώθεις ελαφρύτερα και φαίνεται. Πάρε τηλέφωνο και πες αυτό που σκέφτεσαι όλη την εβδομάδα. Καλό το πρόσωπο.
0: Αυτό το νιώθεις ελαφρύτερα, μου φάνηκε σαν να δεν έχω φάει το βράδυ, νιώθω ελαφρύτερα σήμερα το πρωί.
1: Καταρχάς, άμα δεν φας το βράδυ, πραγματικά νιώθεις πάρα πολύ ελαφρύτερος.
0: Χόζιερ στο Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Έφτασε η μέρα. Μάλλον.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: 7:43, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Έφτασε η μέρα του χρηματοκιβωτίου εδώ στον Red 96,3. 10.502 ευρώ δίνει η μέρη σε special κλήρωση στις 4 το απόγευμα με σίγουρο νικητή ή νικητρία. Σκέψου τώρα, αρχές του μήνα. Καλό μήνα, όσο δεν τα είπαμε χτες. Που τα έξοδα είναι στο κόκκινο, να κερδίσεις 10.502 ευρώ.
1: Πραγματικά ο Σεπτέμβριος μας άφησε οριακά στο δρόμο. Δηλαδή, έχουμε πλώσει το χεράκι μας και λέμε, έχουμε δανειστεί από όλους.
0: Διεκδικείτε το ποσό μέχρι τις 4 ακριβώς το απόγευμα, όπου η μέρη θα κάνει την κλήρωση και θα επικοινωνήσει με κάποιον ή με κάποια. Στέλνετε WIN, SMS WIN στο 19600. Συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω των 18. Η ώρα του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 11-14. Καλή επιτυχία. Θα έρθει και η μέρη κοντά στις 9.30 να μας πει τις προβλέψεις της. Σε τι φάση είναι, αν το έχει γεμίσει το χρηματοκιβώτιο. Είδα ένα story που έκανε χτες μέσα στο μαύρο σκοτάδι στο αυτοκίνητο να γεμίζει λεφτά το χρηματοκιβώτιο.
1: Και να σου πω κιόλα, συνήθως πέφτει και μέσα. Δηλαδή θα δώσει ένα ζωδιάκι, θα πει κάτι, θα πέσει μέσα η μέρη, ξέρει.
0: Ακριβώς. Και θα δώσει και οδηγίες, βέβαια, τι πρέπει να κάνουμε όλοι στις 4 το απόγευμα. Win στο 19600. Καλή επιτυχία. Θυμηθείτε το ποσό 10.502 ευρώ. Red Hot Chili Peppers στο Red 96,3.

0: Πλησιάζουμε στις 8. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο από την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο από το Red Morning Show. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ωραία νέα για τους coffee lovers της Αθήνας και έρχονται από την Espresso, η αγαπημένη Espresso Boutique. Στο Κολονάκι μόλις άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη και έτοιμη να σε υποδεχτεί σε έναν ολοκένουργιο χώρο με νέα αισθητική και ακόμα πιο όμορφη εμπειρία καφέ, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Και μαζί με την ανανεωμένη boutique έρχεται και κάτι καινούριο στο Κολονάκι. Nespresso on the go. Πλέον μπορείς να κάνεις μια στάση στην boutique και να διαλέξεις το αγαπημένο σου ρόφημα ζεστό ή κρύο. Να το πάρεις μαζί σου κατά τη διάρκεια της ημέρας, στη βόλτα, στο γραφείο, όπου θέλεις. Nespresso, what else?
0: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Ξεκίνησε από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου και απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 που θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007. Από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Greg αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σας σήμερα 2 Οκτωβρίου, να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ, κίνηση, καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
4: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
5: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
6: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
5: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
5: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσει.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
12: Ναι, μαμά.
11: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
12: Ναι, μαμά.
11: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
12: Ναι, μαμά.
11: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
13: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Υγεία. Meeting.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
15: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπε στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρντίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
7: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Χάος στη Γαλλία, στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν. Ελλάδα-Ολλανδία 2-2. Λίγησε στο τέλος, αλλά η πρωτιά είναι της εθνικής μας. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.502 ευρώ.

0: First day, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2026. Είναι η Κατερίνα Κόρδα και ο Γιώργος Βράτσος στο Red Morning Show. Να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, Κατερίνα μου.
1: Φύγαμε.
0: 1863, ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής.
1: Τι μας έκανες.
0: 1990, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ Αγαμέμνων Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Σκότα. Εσύ σου να γέννητε, άστα, αυτά θα στα εξηγήσω άλλη. Θα σου κάνω ιστορία.
1: Κάτι vintage, yes, τις βλέπω, να ξέρεις.
0: 2001, χρεοκοπεί η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss Air. Πλέον λέγεται Swiss, σκέτο, Swiss.
1: Πάει είναι... το Air, δηλαδή.
0: Ναι, είναι καινούρια εταιρεία.
1: Από αυτό
0: μετά τη χρεοκοπία. 2002, συμβόλαιο ρεκόρ ύψους 80 εκατομμυρίων στερλινών υπογράφει στην EMI ο Βρετανός αστέρας του τραγουδιού Ρόμπι Ουίλιαμς.
1: Εντάξει, πολύ καλός.
0: Εγώ που δεν είμαι συναυλιακός, το 2015 τον είδα στη Μαλακάσα, να ξέρεις.
1: Πόσο ήταν, σου άρεσε.
0: Εντάξει, μεγάλο σοου. Γεννήσεις 1869, Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. 1951, γεννήθηκε ο Sting, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner, Άγγλος τραγουδοποιός, καλός και ο Sting.
1: Σήμερα με έχεις πολύ καλλιτεχνικά, βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ καλός ο Sting.
0: Σε λίγο, ερχόμαστε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράτ, και αμέσως μετά κίνηση καιρός και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.

0: Κοντά στις 8 και 10, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Γιώργος, σήμερα ξυπνήσαμε την τελευταία εβδομάδα, για να μην πω μόνο σήμερα, και νιώσαμε ότι αλλάζει ο καιρός, κάτι άλλαξε.
0: Ναι, ήρθε φθινόπωρο, έπεσε η θερμοκρασία, έχει ξεκινήσει και αυτός ο βοριάς, αλλαγή.
1: Πιο δροσερό πρωινό, πιο σκοτεινό και λίγο πιο βαριά διάθεση. Δεν είναι τυχαίο, ελβετική έρευνα βρήκε ότι για 5 βαθμούς κάτω η πιθανότητα να έχουμε μία κακή ημέρα ανεβαίνει στο 7%.
0: Α, αλλάζει η ψυχολογία μας όπως αλλάζει και ο καιρός.
1: Είναι άρρηκτα, λέει, συνδεδεμένη. Δεν είναι μόνο στο μυαλό μας. Κάπως εμείς προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Βρέχει σήμερα, άρα έχω μουντή διάθεση. Εδώ, παιδιά, οι Ελβετοί σου λένε είναι κάρα τσεκαρισμένο.
0: Μάλιστα. Το αντίθετο, φαντάζομαι, συμβαίνει την άνοιξη και το καλοκαίρι. Δηλαδή, φτιάχνει ο καιρός, ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Μόλις μπαίνει το κοντομάνικο, αρχίζει και σκάει το χυλάκι σου. This is Greece. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να ζήσουμε τα μπυλοζύρια, αλλά εδώ η ακραία ζέστη όμως είναι ακόμα χειρότερο. Έχει συνδεθεί με την πολύ χειρότερη ψυχική διάθεση.
0: Α, δεν θέλουμε καύσωνα. Θέλουμε απλά το κοντομανικάκι και να σου λατσάρουμε έξω. Καλές θερμοκρασίες.
1: Εκεί τον καιρό του Απριλίου που πιάνει και λες πόπο, τι ωραία, έτσι. Mm-hmm. Ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Εντάξει, όμως εμείς εδώ είμαστε ευλογημένοι.
0: Ωραία, τα εξηγεί ο επιστήμονας μια χαρά. Άρα θα πάμε τον Απρίλιο με κατήφια, με μιζέρια. Όχι, ρε, δεν θα του κάνουμε τη χάρη του επιστήμονα.
1: Όχι, ακούμε Red Morning Show και τα μυαλά στα καγκύλα.
0: Έρχεται το χρηματοκιβώτιο, είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 10.502 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση, τον καιρό και ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
4: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Perfectly well, what's going on here. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
5: What's our worst case scenario?
4: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Μπήκε το Αλεχάνδρο Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
12: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν

0: Metallica. Red 96,3, Red Morning Show, κοντά στις 8 και 25. Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να δούμε πρώτα την κίνηση και τον καιρό.
1: Για πες μου για κίνηση, τι γίνεται.
0: Αρχίζει και ζορίζει ο Κηφισός. Ξυπνήσαμε τώρα και εμείς που βλέπαμε την Εθνική ή τον Ολυμπιακό, ή και την Εθνική και τον Ολυμπιακό ταυτόχρονα.
1: Να σε ρωτήσω, όταν μπήκε το δεύτερο γκολ, πήρε τα χάπια από το δεύτερο σιρτάρι της πίεσης.
0: Είναι αυτό που δεν θέλεις, ρε εσύ, το κερδίζεις το ματσάκι, δεν θέλεις να στο ισοφάρισουν. Τέλος πάντων. Έχουμε αυξημένη κίνηση στον Κηφισό, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Θυμίζουμε, έχουμε απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφίνα. Εκτελούνται τα δρομολόγια του Αργοσαρονικού. Ο καιρός το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα είναι συννεφιασμένος ουσιαστικά με δυνατούς βοριάδες. 6 μποφόρ σήμερα, 6 αύριο Σάββατο, 5 την Κυριακή. Την Κυριακή όμως θα έχει ηλιοφάνεια. Να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Τι έχουμε να δούμε?
1: Φύγαμε, έχουμε να δούμε τους Placebo, αυτή τη φορά στην Ουαλία. 4 μέρες, 500 ευρώ. 7 του Δεκέμβρη θα γίνει η πανέμορφη εμπειρία ζωής, θα λέγαμε. Και συμπαίνει στο redfm.gr, δηλώνει τα στοιχεία σου και διεκδικεί το μεγάλο μας δώρο.
0: Έχετε 15 λεπτά να μπείτε στο redfm.gr να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Η συναυλία είναι τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου, εδώ στο Red Morning Show. Μιλήσαμε με μία από τις συμμετέχουσες, πώς λέγεται, Κλειό Αγάπη.
1: Κλειό Αγάπη, και έχουμε εδώ μια έκπληξη.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κλειό Αγάπη, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, καλά, μια χαρά.
1: Έχεις δει ποτέ τους Placebo από κοντά? Είναι η πρώτη φορά, θα είναι η πρώτη φορά?
2: Όχι, δεν τους έχω δει.
1: Οκ, okay. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι τους?
2: Δεν είναι δικό μου αγαπημένο συγκρότημα, αλήθεια είναι. Είναι το άντρα μου. Οπότε ήθελα να το κάνω τύπου έκπληξη.
0: Πώς τον λένε το σύζυγο?
2: Γιώργο.
0: Να το ρε, ο συνονόματος έχει Γιώργος, το τυχερό το κορίτσι.
1: Το
0: τυχερό το κορίτσι που τον σκέφτεται.
2: Είναι μελλοντικό σύζυγο. Αλλά θα γίνει τώρα.
0: Ρίχνουμε και ένα γάμο στην Ουαλία και τελειώνει η υπόθεση.
2: Πότε Γενάρη με το καλό.
1: Ωραία, χειμωνιάτικοι γάμοι έχουν μια αρχοντιά.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσουν τώρα, θα πάνε ένα ταξιδάκι Ουαλία 7 Δεκεμβρίου, θα ρίξουν και ένα γάμο το Γενάρη και φεύγουν διακοπές μετά. Τελειώσαμε.
2: Προχάνε ήμουν εμείς.
1: Ένα προχάνε μου. Μακάρι, μακάρι, τυχερό να είναι.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δώσε πολλά φιλιά στο Γιώργο. Σε λίγες μέρες η κλήρωση. Εντάξει είμαστε.
2: Τέλεια, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου.
2: Γεια σας.
0: Έχεις καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι αν κερδίσει τώρα η Κλειό Αγάπη, υπάρχει ένα ζευγάρι που θα κάνει 6 μήνες διακοπές.
1: Κοίταξε τώρα, με ένα προχάνι μου είχε πει ότι θα κάνει δηλαδή μια προκαταβολή στο ταξίδι γάμο. Το πολύ ωραίο, είναι στο μήνα του μέλητος.
0: Ωραία, μετά μήνα του μέλητος, μετά καλοκαιράκι, τελειώσαμε. 6 μήνες διακοπές.
1: Παιδιά, για ένα χρόνο δεν θα μαλώσετε, μετά δεν εγγυόμαστε.
0: Καλή επιτυχία στην Κλειό Αγάπη, σε όλους όσους συμμετέχετε στο Red World Tour. 15 λεπτά, μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.

0: REM 8 και 35, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή πρωί, έρχεται η κλήρωση του χρηματοκιβωτίου στις 4 το απόγευμα, 10.502 ευρώ, special κλήρωση με σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Στέλνετε SMS για να τα διεκδικήσετε, win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Συνολικό κόστος ανά SMS 1 και 36, συμμετοχή άνω των 18, όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Θα έρθει η Μέρη σε καμιά ωρίτσα να μας τα πει αναλυτικά, να μας πει και τις προβλέψεις της και τις οδηγίες της.
1: Εντάξει, τώρα άλλο να έχεις τη Μέρη που κρατάει τα κλειδιά του χρηματοκιβωτίου και άλλο να στα λέμε εμείς.
0: Έχουμε μαζονακιάδα.
1: Εδώ όμως εμείς έχουμε γίνει experts, γιατί έχουμε και δεύτερη παραίτηση του συνηγόρου υπεράσπισης της ΓΑΚΑ, της Dr. Χονολουλού, μιλάμε τώρα. Αυτό το όνομα της έχουμε βγάλει εμείς, όπου υποτίθεται ότι την ενόχλησε ότι βγαίνει στα κανάλια ο δικηγόρος της, ο δεύτερος.
0: Ναι, και δίνει λεπτομέρειες της υπεράσπισης.
1: Ακριβώς, και λέει εδώ, πα, δεν θέλουμε πολλές ανεκτοσιές, και τον άλλαξε κατευθείαν. Δηλαδή, ούτε σε ένα μήνα τρεις δικηγόροι, μπαμπαμ.
0: Αληθεύει ότι η ιατρός, εσύ που έχεις το ρεπορτάζ της Μαζονακιάδας, τα έχει πάρει στο κρανίο με τις συνθήκες κράτησης.
1: Καλά, αστείευεσαι. Βέβαια, τι περίμενε κανένα πεντάστερο. Έχεις ζητήσει τα πάντα από βιολογικό καθαρισμό, βιολογικά φρούτα, delivery.
0: Α, έχουμε και τέτοια πράγματα. Στη φυλακή μπορείς, επειδή δεν το ξέρω, δεν έχω εμπειρία, μπορείς να παραγγείλεις ό,τι γουστάρεις. Δηλαδή, θέλω ένα βιολογικό καρπούζι, ας πούμε, θα στο φέρουν. Ναι, πληρώνω και φέρνω ό,τι θέλω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω, μπαίνει μέσα το delivery και σου λέει γεια σας, το κελί 3 είναι, γιατί είναι όντως και το κελί 3, είναι της VIP.
0: Ξέρεις και αυτά, ρε.
1: Βέβαια, αφού είναι η VIP πτέρυγα. Προαυλίζεται μόνη της και κάνει πάρα πολύ γιόγκα.
0: Πάντως, νομίζω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μόλις βγουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένονται εντός του Οκτωβρίου.
1: Το αναμένουμε κι εμείς με μεγάλη αγωνία, όπως και να έχει. Ήταν μεγάλη απώλεια αυτή. Στεναχωρηθήκαμε όλοι, λες και χάσαμε δικό μας άνθρωπο.
0: Rolling Stones στο Red 96,3. Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Red Morning Show.
1: Take me back to my boat on the sky.
0: Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: 9 παρατέταρτο, περίπου. Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πανέτοιμη για Σαββατοκύριακο, έστω και με βοριάδες, έστω και με χαμηλή θερμοκρασία, δεν μασάμε.
1: Ακριβώς.
0: Εκτός από τη μαζονακιάδα, είσαι και ρεπορτάζ για αυτή τη συναυλία που μας ταλαιπώρησε τόσο πολύ, της Άννας Βυσσή.
1: Εδώ λένε τα πράγματα και τα οικονομικά, ότι μπήκε μέσα όλη αυτή η υπερπαραγωγή και 95.000 άτομα μπήκανε, την τιμήσανε και εν τέλει δεν περίμενες ότι θα ακούσεις κάτι τρελό.
0: Α, δεν βγάλαμε κέρδη, μπήκαμε μέσα. Και ποιος τα πληρώνει όλα αυτά, η Βύση από την τσέπη της?
1: Η Βύση από την τσέπη της δεν τα πληρώνει, γιατί ενώ το κόστος έφτασε περίπου τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: 10 εκατομμύρια ευρώ η συναυλία.
1: Καλά, είδες τι ακριβώς έκανε η γυναίκα.
0: Ναι, ρε, αλλά ξέρεις τι θα πει 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, ναι, οκ, okay, ενώ το κόστος έφτασε τα 10 εκατομμύρια, το έσοδο ήταν μικρότερο.
1: Τα έσοδα ήταν γύρω στα 8, περίπου εδώ σου λέει, 8 με 7. Mm. Όμως δεν έχουν υπολογίσει την αμοιβή της Βύση. Δεν θα πάρει και αυτή ένα 50 ευρώ.
0: Ναι, σωστό, να της δώσουμε το κάτι της.
1: Να της δώσουμε τις βενζίνες της γυναίκας. Μεγάλη υπερπαραγωγή, και εδώ έχουμε όμως ένα μεγάλο ζήτημα. Εσείς μπορεί να βλέπετε τεράστιες υπερπαραγωγές, εν τέλει όμως τι μένει στην τσέπη είναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη. Συνέχισε το ρεπορτάζ όλο το Σαββατοκύριακο, μήπως βρεθούν τίποτα έσοδα παραπάνω και τα έρθουμε ίσα βάρκα ίσα νερά.
1: Πληθωρισμός, μήπως να τσοντάρουμε κάτι από την τσέπη μας.
0: Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: The Reason. Κοντά στις 9 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, πανέτοιμοι για Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Mont Parnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης δείπνα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
1: Για αυτό το φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος, γιατί το κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Και το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή κιλοβατόρας από 9,9 λεπτά. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
0: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έχουμε ειδήσεις και ερχόμαστε αμέσως στο Red Morning Show να δούμε επικαιρότητα, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, κίνηση real time, έρχεται η Μέρη να μας πει για το χρηματοκιβώτιο, έχουμε εξομολογήσεις και ερωτικο-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
4: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Γεια σα. Θέλουμε να μα προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιο μα είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονά μα αυτά έβαλε.
8: Για υψηλέ απαιτήσει και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
17: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
18: She calls it other mommy. Like you.
19: What?
20: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
19: It was me. What? Is it me?
20: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
21: You have to be scared, mommy. She's next.
22: Go into your heart.
20: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
23: We'll have so much fun together.
20: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
24: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
25: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
26: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
25: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
27: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
28: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Χάος στη Γαλλία, στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Βίρτους Μπολόνια, Ολυμπιακός 96-94. Έχασε το θρίλερ με buzzer beater του Καρ. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.502 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Red 96,3 Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα. Να έχεις μια εικόνα.
1: Πες τα μου όλα.
0: Απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. Είναι αυτοί οι βοριάδες που θα μας ταλαιπωρήσουν τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή.
1: Δεν παίζω.
0: Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Είχαμε ένα ακτινοτρόφο νεκρό χτες. Έχουμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Κρήτη, πάρα πολύ νερό.
1: Μπρος το κάτω μέρος της Κρήτης ήταν, εκεί που... Μπρος το κάτω, ρε, θυμάμαι και τέτοια.
0: Χάος στη Γαλλία, στους δρόμους χιλιάδες μαθητές. Στην Πιερία σήμερα θα πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη Θεσσαλονίκη αύριο για τρίτη φορά σε ένα μήνα. Κάτι δεν πάει καλά, εκλογικά βλέπουν εκεί, οπότε... Πηγαίνω, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Α, δεν το βλέπω. Ο Τζικό σα τι κάνει εκεί κάτω.
0: Συναγερμό στα στενά του Ορμούς, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Ξέρει τι σημαίνει αυτό, έτσι.
1: Το βλήμα ξέρω.
0: Όχι,
1: βλέπω
0: όχι,
1: ένα.
0: Κάθε συναγερμό στα στενά του Ορμούς.
1: 2 ευρώ πάνω η βενζίνη.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω.
0: Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν. Δεν τους άρεσε.
1: 71%
0: είπες. Ναι, είναι τεράστιο το ποσοστό.
1: Τεράστιο.
0: Και μάλλον δεν τα πήγε και πάρα πολύ καλά, αν κρίνουμε το πώς ήρθαν τα πράγματα.
1: Έχει αρχίσει ο Τραμπ τις μαλαγανιές και δίνει κάτι 500 έτσι λίγο για να τους μειώσει την πληγή τους. Αυτά τώρα μας έχεις βάλει μέσα με χέρια και πόδια. Με ένα 500 τη βγάλεις.
0: Red 96,3 Red Morning Show. Αυτά έχει επικαιρότητα. Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Να πάτε στην Ουαλία να δείτε πλασίμπο.

0: Εδώ στο Red Morning Show. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για 15 λεπτά. Μπαίνετε στο redfm.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Ποια μας μιλάει, ποια πετύχαμε, ποια συμμετέχουσα πετύχαμε.
1: Η Κλειό Αγάπη.
2: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Κλειό Αγάπη. Πώς είσαι?
2: Καλημέρα. Καλά, μια χαρά.
1: Έχεις δει ποτέ τους πλασίμπα από κοντά? Είναι η πρώτη φορά, θα είναι η πρώτη φορά.
2: Όχι, δεν τους έχω δει.
1: Οκ, okay. Και ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι τους?
2: Δεν είναι δικό μου αγαπημένο συγκρότημα, αλήθεια είναι. Είναι το άντρα μου. Οπότε ήθελα να το κάνω τύπου έκπληξη.
0: Πώς τον λένε το σύζυγο?
2: Γιώργο.
0: Να το ρε, ο συνονόματος έχει
1: Γιώργος,
0: το τυχερό το κορίτσι.
1: Το
0: τυχερό το κορίτσι που τον σκέφτεται.
2: Είναι μελλοντικό σύζυγο. Αλλά
0: θα τώρα ρίχνουμε και ένα γάμο στην Ουαλία και τελειώνει η υπόθεση.
2: Πότε Γενάρη με το καλό.
1: Ωραία, οι χειμωνιάτικοι γάμοι έχουν μια αρχοντιά.
2: Ναι.
0: Αν κερδίσουν τώρα, θα πάνε ένα ταξιδάκι Ουαλία 7 Δεκεμβρίου, θα ρίξουν και ένα γάμο το Γενάρη και φεύγουν διακοπές μετά. Τελειώσαμε.
2: Προχάνε ήμουν εμείς.
1: Ένα προχάνε μου. Μακάρι, μακάρι, τυχερό να είναι.
0: Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Δώσε πολλά φιλιά στο Γιώργο. Σε λίγες μέρες η κλήρωση. Εντάξει είμαστε.
2: Τέλεια, ευχαριστούμε.
0: Γεια σου. Βλέπω την Κλειό Αγάπη και τον Γιώργο να κάνουν διακοπάρες. Θα πάνε Ουαλία, θα πάνε Γαμήλιο, θα έρθει το καλοκαίρι, καθαρά Δευτέρα, Αγίου Πνεύματος, καλό Σεπτέμβριο.
1: Κάποιοι κάνουν διακοπές, κάποιοι κάνουν χάνιμουν και κάποια Γαμήλια. Εμείς άστο.
0: Καλή επιτυχία, redfm.gr. Για 15 λεπτά συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Θα δείτε τους πλασίμπο στο Cardiff της Ουαλίας τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
5: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
3: 10.502.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
1: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
4: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ. Ενεργείο. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης, στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
12: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
13: Perfectly well what's going on.
12: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
14: What's our worst case scenario?
12: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς.
15: Other nations, he loved the winner.
12: Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
16: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεκή.
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
19: Έφτασε η μέρα που

0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
4: Πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.

0: Evanescence, 9 και 28. Καλημέρα, καλώς Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είστε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έρχεται η μέρη. Πρώτα όμως τα πράγματα με τη σειρά τους. Κίνηση real time. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αχαρνών προς τα κάτω Πατήσια, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Πανόρμου προς το Ψυχικό και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Παιδιά, υπομονή. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, ρίξτε μας ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους. Καλώς ορίζουμε στο ραδιοθάλαμο του Ρέιντ, όπως κάθε Παρασκευή, τη Μέρη Μαλή Μπούκλα Λαμπερή. Λαμπερή από ποτέ. Καλώς τη.
1: Έτοιμη για όλα σήμερα.
0: Τι μας έχει σήμερα, ή έφτασε η μέρα της κλήρωσης.
1: Έφτασε. Την περιμέναμε πώς και πώς. Σήμερα, 4 με 5, κάποιος ή κάποια θα κερδίσει σίγουρα 10.502 ευρώ, ό,τι και αν γίνει. Το χρηματοκιβώτιο θα αδειάσει.
0: Έχουμε σίγουρο νικητή ή νικήτρια. Θα δώσεις τα λεφτά, θα το αδειάσεις το χρηματοκιβώτιο. Τελειώσαμε. Mm-hmm.
1: Θέλω μεγάλη προσοχή όμως, γιατί στην προηγούμενη κλήρωση που ήταν πάλι special, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανα δεν απαντήθηκε.
0: Δεν απαντήθηκε και πήγαμε στο επόμενο. Mm. Οπότε, τι κάνουμε στις 4 το απόγευμα. Γενική παύση εργασιών.
1: Έτσι.
0: Τα κινητά να έχουν σήμα, να έχουν μπατάρια, να μην οδηγείτε τα παιδιά, να είναι στο mute. Δεν πειράζει, παιδιά, εγώ το λέω, παίρνω την ευθύνη. Τα παιδιά στο μιούτ για 5 λεπτά.
1: Μέχρι να πάρουμε τα λεφτά, μετά μπορούν να φωνάξουν όσο θέλουν.
0: Δώσε μας οδηγίες μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Μέχρι τις 4 στέλνουμε μηνύματα στο 19600. WIN, 1 ευρώ και 36 λεπτά είναι η χρέωση από την MediaTel. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος σεισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑ 1114. Εννοείται συμμετοχή άνω των 18. Και 4 με 5 θα γίνει κλήρωση και το τηλεφώνημα. Και όποιον καλέσω, όποιο καλέσω, θα πρέπει να το σηκώσει στα πρώτα 5 χτυπήματα και να μου πει σωστό ποσό. Αυτό είναι όλο.
0: 10.502 ευρώ. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες και Μέρη, καλό βόλι!

0: Hasselbaugh είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Floyd, Red and X, 3, Red Morning Show με την Κατερίνα και το Γιώργο. Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων, ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε γραπτές ή ηχητικές εξομολογήσεις στο Viber της εκπομπής 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Άγιος ή αμαρτωλός, φίλος μας εξομολογείται. Με έπιασε να βγαίνω από ξενοδοχείο ημιδιαμονής ο αδερφός της γυναίκας μου.
0: Ο κουνιάδος, οι κουνιάδοι, ξέρεις, κάνουν όλη τη ζημιά, οι κουνιάδοι και οι κουνιάδες.
1: Τι είναι, έχεις εμπειρία
0: ως... Όχι ρε παιδί μου, αλλά κάνουν όλη τη ζημιά τώρα τον πέτια, αμαρτωλός.
1: Είναι αμαρτωλός, λες.
0: Βέβαια, αμαρτωλός, αλλά αντρική αλληλεγγύη, πώς θα το ξεπεράσουμε, να κάνουμε ένα ωραίο τραπέζι στον κουνιάδο, να του ρίξουμε στάχτη στα μάτια.
1: Δεν νομίζω ότι ξεπληρώνεται μόνο με ένα φαγητό, αλλά μην νομίζω ότι τις καπουλάρεις. Εγώ το λέω για Άγιος, γιατί μήπως κάτι τον οδήγησε να ψάξει να βρει την αγκαλιά τη δεύτερη.
0: Άστα τώρα αυτά, να λύσουμε το πρόβλημα του ανθρώπου.
1: Να σου πω, άμα εσένα να το έβλεπε τον κουνιάδο, τι θα έλεγε, το έλεγε στην αδερφή σου.
0: Θα ζήταγα αυτό.
1: Θα ζήταγε ένα σπίτι ολόκληρο. Κατάλαβα. Βγάλε κέρδος.
0: Εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6989-63963. Γραπτές και ηχητικές. Αφρικα Τότο, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, είστε στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ. Κατερίνα μου, έχω μία έρευνα, πολύ μεγάλη έρευνα για την ερωτική και σεξουαλική ζωή των Ελλήνων.
2: Ναι.
1: Από την οποία έβγαλα τα καλύτερα.
2: Από ό,τι μας αφορά εμάς, αλλά πες μου.
1: Το 38% δεν είναι σεξουαλικά ενεργό, ενώ ένα 5% δεν έχει έρθει ποτέ σε ερωτική επαφή με άλλο άτομο. Ωστόσο, ένα 56% παραμένει σεξουαλικά δραστήριο, από το οποίο το 40% δηλώνει ότι έχει κάνει πάνω από μία φορά σεξ την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον, δεν είμαστε σε αυτό.
1: Το 51% των ερωτηθέντων λέει ότι έχει απιστήσει σε σταθερή σχέση ή σε γάμο. Ένα στους δύο.
2: Καλά, δύο στους δύο, αλλά εντάξει.
1: Οι γυναίκες είναι πιο πιστές, 57% έναντι των ανδρών, 45%.
2: Δεν με συμφέρει να απαντήσω, αλλά τέλος πάντων.
1: Το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων, 77%, δεν εκρίνει ανοιχτού τύπου σχέσεις. Ωστόσο, ένα στους τέσσερις δηλώνει πως είτε είχε στο παρελθόν, είτε θα ήθελε ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να έχει παράλληλα ερωτικές επαφές με τρίτους.
2: Δηλαδή από όλα αυτά.
1: Ένα στους τέσσερις,
2: είμαστε, ενώ είμαστε πάρα πολύ θερμοί εραστές, θέλουμε να είμαστε και πιστοί. Συνδυάζεται τώρα, αυτό δεν γίνεται. Θες και το μαζέ σου γύρω-γύρω.
1: Κλείνω με το εξής.
2: Ναι.
1: Το 58% έχει δημιουργήσει ρομαντική σχέση με άτομο που ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά.
2: Α, είμαστε και.
1: Ρομαντζάδες.
2: Είμαστε και ρομαντζάδες, βέβαια. Δεν το βλέπω. Πρώτο γκόστιν εννοεί.
1: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ της Παρασκευής. Τα συμπεράσματα δικά σας.
2: Ωραία μας τα είπες.
1: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Red Morning Show.

0: Πάμε για τις 10, Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Μας ακούτε και το Σαββατοκύριακο, τα καλύτερα της εβδομάδας, 8 με 10. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη και η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και απόκτησε το. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις, σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Φιλάκια!
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
4: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
2: 10.502.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
2: 10.502 ευρώ.
3: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντα του δικού σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργεια? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια είμαστε κοντά σα εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Angel Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Οράκλ.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ειδικός.
7: Σλάβο Ιζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάγκλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
10: Ναι, μαμά.
9: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
10: Ναι, μαμά.
9: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
10: Ναι, μαμά.
9: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
11: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτι?
16: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
18: Μεγάλη προσφορά!
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά!
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αύριο για τρίτη φορά σε ένα μήνα. Συναγερμός στα στενά του Ορμούς, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν. Γιοβάνοβιτς μετά το 2-2 με την Ολλανδία. Να μείνουμε ταπεινοί, θαυμάζω τους παίκτες μου. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks.
19: Red 96,3.

Live. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Παρασκευή πρωί, 2 Οκτωβρίου. Ήταν η Bon Jovi, It's My Life. Είμαι ακόμα στο Las Vegas. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σου πω για τη συναυλία των Metallica εδώ. Αλλά πριν το κάνω αυτό, θα ανοίξω τις συμμετοχές για το Red World Tour που τρέχει. Αυτή τη φορά ο Red σε στέλνει στο Cardiff, στην Ουαλία, για να δεις live τους Placebo. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr, στο application του Red 96,3 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση και όταν κερδίσεις θα πας στις 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ να τα ξοδέψεις όπως θες εσύ και φυσικά θα δεις live εκεί τους Placebo. Καλή σου επιτυχία. Seven Nation Army, White Stripes και αμέσως μετά Sticks, Boat on the River. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Την Ελόπαινα Στασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Παρασκευή πρωί 2 Οκτωβρίου στην Ελλάδα. Εδώ είναι στο Las Vegas λίγη ώρα μετά από το πέρας της συναυλίας των Metallica στο Sphere. Και έχω δει αυτή την μπάντα, είναι η αγαπημένη μου μπάντα, σε πάρα πολλές πόλεις του κόσμου, πάρα πολλές φορές. Αυτό που έζησα πριν από λίγη ώρα δεν μπορώ να στο μεταφέρω ακριβώς. Μπορώ μόνο να σου πω ότι ήταν ό,τι πιο συναρπαστικό, συγκλονιστικό, τεράστιο, λαμπερό έχω ζήσει στη ζωή μου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη συναυλιακή σκηνή στον πλανήτη, με αυτή την οθόνη που είναι ανυπέρβλητη και η μπάντα που έχει παίξει σε πάρα πολύ ιδιαίτερα μέρη στον κόσμο, όπως την Ανταρκτική για παράδειγμα. Ένιωσα ότι αυτή η συναυλία ήταν και για εκείνους κάτι πολύ μοναδικό και θα κάνουν πολλές από αυτές μέσα στο χρόνο. Θα τελειώσουν περίπου στο Μάρτιο οι εμφανίσεις τους στο Sphere στο Las Vegas. Την Ελόπαινα Στασοπούλου, Red 96,3, Liquid, Narcotic. Για τη συνέχεια, αν κυλάει το αίμα σου, είναι μόνο Red.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Αν και λέει, το αίμα σου είναι Red 96,3. Ρίμον, Supergirl, Πινέλοπε Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον πάμε για ένα γρήγορο quiz. Πώς μπορεί ένας φάκελος να φτιαχτεί από πυλό? Ποιοι είναι οι κρυφοί ήρωες πίσω από τις τηλεπικοινωνίες και πώς εκπαιδεύεις ένα ρομπότ να ξεχωρίζει διαφορετικά μεταξύ τους υλικά? Αν κάποια ερώτηση σε δυσκολεύει, μην ανησυχείς, η απάντηση σε περιμένει στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, κουκλοθέατρο, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις σε περιμένουν τις Κυριακές στο Μουσείο. Και το καλύτερο, η συμμετοχή σε όλα τα προγράμματα είναι δωρεάν. Ακόμα να κλείσει θέση, επισκέψου το tegroupmuseum.gr, βρες ποια προγράμματα σε ενδιαφέρουν και κάνε την κράτησή σου. Επίσης, Greenpeace Greece και WWF Ελλάς μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Είναι kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνει στα sites των δύο οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Come As You Are, έλα όπως είσαι, έρχονται η Nirvana. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Καλώς τη! Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
13: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
12: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΕΦΚΑ. Σοβαρά?
12: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρντίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα

0: αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκύτα του σκυλιού σου. Έχει γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
1: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
2: Σιγά μου τα πόσει στον κ*** του σκύλου μου. Red
3: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι Παρασκευή πρωί 2 Οκτωβρίου στον Red 96,3 από την Ελλή Παναστασοπούλου και μου ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Breakfast in America, η Supertramp. Σε λίγη ώρα και εγώ θα πάρω το πρωινό μου εδώ στο Las Vegas. Σε άλλα νέα όμως έχουμε χρηματοκιβώτιο που κληρώνει σήμερα 10.502 ευρώ. Μπορεί να γίνουν δικά σου γιατί είναι special η κλήρωση. Θα υπάρξει σίγουρος νικητής ή νικήτρια σήμερα, λίγο μετά τις 4 ώρα το απόγευμα. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Διεκδίκησε το ποσό, τα 10.502 ευρώ με το μήνυμά σου. Στείλε win στο 19600. Μπορείς να το κάνεις μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. MediaTel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Είναι 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα σήμερα, λίγο μετά τις 4 ώρα το απόγευμα, από την αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη. Dream On, Aerosmith. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: All That I Want, All That I Need, Brian Adams, Heaven, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον το φθινόπωρο επέστρεψε, οι τσάντες γέμισαν βιβλία και το σχολικό πρόγραμμα ξεκίνησε για τα καλά. Οι Κυριακές όμως παραμένουν για όλη την οικογένεια. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ σε προσκαλεί για 16η συνεχόμενη χρονιά σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όπου μικροί και μεγάλοι μαθαίνουν παίζοντας. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και πολλές ακόμα δωρεάν δράσεις γεμίζουν κάθε Κυριακή το Μουσείο. Ζωγραφίστε τις πιο μυστηριώδεις κολοκύθες για το Halloween, ανακαλύψτε πώς ταξιδεύει ένα σήμα μέσα από τα ρομποτικά οχήματα και μάθετε τι ιστορίες αγάπης κρύβονται πίσω από τον τηλέγραφο και το τηλέφωνο. Ελάτε λοιπόν να ζήσουμε από κοντά τις πιο απίθανες εμπειρίες. Επισκεφτείτε το otegroupmuseum.gr και κλείστε τη θέση σας. Greenpeace, Greece και βέβαια FLAS. Μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Είναι kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο να το κάνεις. Greenpeace, Greece και βέβαια FLAS ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Περισσότερες πληροφορίες στα sites των δύο οργανώσεων. Στη συνέχεια Μισιρλού, Dick Dale, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, σχεδόν 10 λεπτά πριν από τις 11.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε, αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
12: Πιο μεγάλο.
11: Bigger.
12: Πιο καλύτερότερο.
11: Better.
12: Πιο Halloween από ποτέ.
11: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
12: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
13: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
16: She calls it other mommy. You look like you.
17: What?
18: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
17: It was me. What? Is it me?
18: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
19: You have to be scared, mommy. She's next.
20: Can I go into your heart?
18: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
20: We'll have so much fun together.
18: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
21: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
22: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
23: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
22: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
24: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
25: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις

0: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Βρετανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Χάος στη Γαλλία στους δρόμους, χιλιάδες μαθητές. Θλάσιο Τζόλης και νοκάουτ από το μάτς της Εθνικής με τη Γερμανία. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Knocking on Heaven's Door, διασκευή από τον Bob Dylan. Ήταν η Guns N' Roses. Είμαι η Πινέλο Πεναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Παρασκευή πρωί 2 Οκτωβρίου, σχεδόν 11 και 10. Και είναι η ώρα που ανοίγω τις συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Cardiff της Ουαλίας για να δεις live τους Placebo στις 7 Δεκεμβρίου. Ανοίγω συμμετοχές τώρα. 15 λεπτά χρόνος για σένα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ και live Placebo. Αυτό είναι το Red World Tour. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Καλή σου επιτυχία. I want to break free. Η Queen αμέσως τώρα και αμέσως μετά Evanescence, My Immortal. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

My Immortal Evanescence, Παρασκευή πρωί 2 Οκτωβρίου στον Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Σήμερα τα γενέθλια του Sting. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν βαριέται ποτέ να παίζει ξανά και ξανά τα τραγούδια που τον καθιέρωσαν. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που δεν το θέλουν αυτό, βαριούνται κάπως. Εκείνος λοιπόν σήμερα κλείνει τα 75, ένας από τους κορυφαίους storytellers. Μας λέει πάντα τις πιο ωραίες ιστορίες μέσα από τα τραγούδια του και με αυτή την πολύ χαρακτηριστική χρειά στη φωνή του που μας κάνει να νιώθουμε ότι ισορροπεί ανάμεσα στην ένταση και τη σιωπή. Χρόνια πολλά λοιπόν στον αγαπημένο μας Sting, Do I Wanna Know the Arctic Monkeys. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, σχεδόν 20 λεπτά μετά τις 11.

0: My favorite game, οι Cardigans. Παρασκευή πρωί 2 Οκτωβρίου στον Red 96,3 από την Ελλόπη Αναστασοπούλου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γνώριζες ότι φέτος γιορτάζουμε 150 χρόνια από την εφεύρεση του τηλεφώνου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ το γιορτάζει με ολοκένουργια εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Μικροί και μεγάλοι θα ταξιδέψουν στην ιστορία της επικοινωνίας με τον πιο εφάνταστο τρόπο. Εικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM, ξεναγήσεις είναι μόνο μερικές από τις δωρεάν δράσεις που έχει ετοιμάσει το Μουσείο για 16η συνεχόμενη χρονιά και σε περιμένουν τις Κυριακές στην Οδό Προτέως, στη Νέα Κηφισιά. Μπες στο tegroupmuseum.gr, μάθε περισσότερες πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα και προγραμμάτισε την επόμενη επίσκεψή σου στο μουσείο. Στη συνέχεια, every breath you take, έρχονται οι πολλοί, σαν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 11.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Ας το έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της Rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
21: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
20: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
21: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου.
23: Είναι Red 96,3.

0: Περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12 στον Red 96,3 ήταν ο Marilyn Manson, διασκευή από τους Eurythmics, το Sweet Dreams, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Σήμερα λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα η αγαπημένη μας Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 10.502 ευρώ. Εσύ μπορείς να διεκδικήσεις το ποσό στέλνοντας το μήνυμά σου μέχρι σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Το μήνυμα είναι win, το στέλνεις στο 19.600 κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διατέλει συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18. Ορί διαγωνισμού στο www.frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 με Muddy Waters για τη συνέχεια. Money's Boy, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Οι Killers στον αέρα του Red 96,3. Somebody told me. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι Κυριακές αποκτούν ακόμα περισσότερη δράση χάρη στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ. Για 16η συνεχόμενη χρονιά, το Μουσείο ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται μικρούς και μεγάλους σε νέα μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλη την οικογένεια. Οικαστικά εργαστήρια, εργαστήρια STEM και ξεναγήσεις γεμίζουν τις Κυριακές στο Μουσείο στην Οδό Προτέως, στη Νέα Κηφισιά, με δωρεάν εκπαιδευτικές δράσεις για όλους. Εκεί θα μάθεις πώς να φτιάχνεις το δικό σου τηλέφωνο από πυλό, θα γνωρίσεις τον Graham Bell μέσα από μια διαδραστική θεατρική εμπειρία και θα ζήσεις μια συναρπαστική ξενάγηση στην ιστορία της επικοινωνίας. Ακόμα να κλείσεις θέση, επισκέψου το hotelgroupmuseum.gr και κάνε την κράτησή σου. Επίσης, Greenpeace Greece, WWF Ελλάς, μας λένε ότι είναι kinda sick να μην θεωρείς ότι η θάλασσα είναι σκουπιδότοπος. Kinda sick να παλεύεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Kinda sick όταν δεσμεύεσαι να εφαρμόσεις ένα μέτρο, να το κάνεις. Greenpeace Greece και WWF Ελλάς ενώνουν δυνάμεις για την προστασία της θάλασσας και υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων μέχρι το τέλος του 2026. Οι δεσμεύσεις της χώρας δεν είναι ευχές. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στα sites των οργανώσεων. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Coldplay για τη συνέχεια Viva La Vida και αμέσως μετά Γιάννης Λεουνάκης. Μείνε συντονισμένος, ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour που σε στέλνει αυτή τη φορά στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί, βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μίτινγκ.
9: Λογαριασμό
8: ενεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
12: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ! Τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
13: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
16: Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Στην Πιερία σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αύριο για τρίτη φορά σε ένα μήνα. Συναγερμό στα στενά του Ορμούς, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Το 71% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν. 4 για την Πορτογαλία, για το Nations League μετά την αποχώρηση Ρονάλντο. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Το δίνει ο Οκτώβριος όπως βλέπεις. Bad name. Χειμώνας είναι, όχι φθινόπωρο. Καλό μεσημέρι Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Σε λίγο παίζεις για 10.502 ευρώ μετρητά από χρηματοκιβώτιο στις 4 το απόγευμα. Τώρα για Red World Tour. Placebo Live στο Cardiff 7 Δεκεμβρίου. Εμπειρία ζωής. Έχεις την ευκαιρία σου. Μπες τώρα στο application του Red ή redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα. Γιάννης Λεουνάκης με Disturbed Sound of Silence. Αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Η βροχή που αρχίζει και σταματάει όποτε θέλει. Αυτό είναι το γενικό πλάνο του καιρού μέχρι την Κυριακή. Την Κυριακή στους 20 βαθμούς με ήλιο. Κράτησε το αυτό. 7 λεπτά έχεις ακόμα να διεκδικήσεις εμπειρία ζωής. Συναυλιάρα Πλασίμπο στο Κάρντιφ. Εκεί θα είσαι με την παρέα σου. 4 ημέρες, 500 ευρώ. Στο application του RED ή redfm.gr συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής RED World Tour. Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Μεσημέρι Παρασκευής, αγγλιάς το αίμα σου. In Red 96,3.

0: μεσημέρι Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 27 μετά τις 12, πάντα με βροχή στην πόλη, στην παρέα σου, ο Red 96,3, χορηγός εκπομπής Vodafone See You στο Full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο Full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr. Βάζω τώρα μετάλλικα Enter Sandman και σου λέω τι έγινε χθες στην πρώτη των Metallica στο Sphere στο Las Vegas. Πινελόπη.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria! The Pit!
5: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
7: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Καφέ Bronco. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Το καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόνκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
22: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
21: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
22: Σιγά μην μου τα πώσει στον κ*** του σκύλου μου. Red
23: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
24: Αγγιλάει στο αίμα σου.
23: Είναι Red 96,3.

6.000 φίλοι των Metallica μέσα στο Sphere στο Las Vegas έζησαν την εμπειρία στην πρώτη από τις 24 που θα δώσουν. Και δεν είναι μόνο ο ήχος, το έχω ξαναπεί, των 1.600 ηχείων μέσα στο Sphere. Είναι αυτό το περίφημο Video Wall που είναι όσο και το Sphere. 120 μέτρα επί 80. Video Wall ανάλυσης 16K. 10.502 ευρώ μέτρητα. Σε στέλνω τώρα στις 4 το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει στο Red 96,3 με Μέρη Μαργέλη να ψάχνει, να τηλεφωνεί για σίγουρο νίκητη. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής ή άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Kansas, Dust in the Wind. Μην κλαις το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Αγγελάστε μα, ο Inner Red σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα χρόνο καφέ Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα. Αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, που τσεκαρισμένα θα έχει ήλιο και όχι βροχή. Από τι 6 το απόγευμα μέχρι όσο πάει, αργά δηλαδή. Μουσικέ όλοι οι DJs του καφέ Μπρόγκο και εγώ βέβαια στη θέση μου στο DEX. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, καφέ Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα από τι 6 το απόγευμα. Χορηγό εκπομπή Vodafone TV. Εδώ θα βρει μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένε σειρέ του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Βάζω Evanescence, Going Under, αλλά μένεις εδώ. Στη μία κάτι σου δίνω μία ακόμα ευκαιρία. Red World Tour Placebo Live στο Cardiff. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης, στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
6: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
9: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρέτσο. Απαγορευτικό απόπλο από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια στον Αργοσαρονικό. Στο κόκκινο η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας. Χάος στη Γαλλία στους δρόμους, χιλιάδες μαθητές. Παναθηναϊκός Μακάμπι στις 9 και 4 για τη Euroleague. Συννεφιά, βοριάδες και 23 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 10.502 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

ταξίδι σου προγραμματισμένο για 7 Δεκεμβρίου στο Κάρντιφ. Δεν θα είσαι μόνος, εσύ και η παρέα σου 4 ημέρες. 500 ευρώ για να δεις συναυλιάρα πλασίμπο Red World Tour στην τελευταία της περιοδίας τους. Εμπειρία ζωής. Η Μογιάννης Λεουνάκης άνοιξε τις συμμετοχές. Τώρα για τα επόμενα 15, μπες και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις στο app του Red ή redfm.gr. Guns N' Roses, Paradise City, μεσημέρι Παρασκευής, 9 μετά τις 1. Αγγιλά στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Land. Γνωστός σαν ονός του black metal, ο frontman των Venom. Κρόνος νεκρός στα 63 του. Μεγάλη του η τρέλα για την Kate Bush. Ήταν ο τελευταίος που τη φίλησε δημόσια. Αγάπη του ο Όζη. Τραγουδούσε λέει για το διάβολο. Ήθελα να είμαι ο διάβολος. Breaking the habit. Μεσημέρι Παρασκευής. Linkin Park. Μακυλάει στο αίμα σου. Είναι

0: Το κυβότιο με αγάπη τώρα στις 4 το απόγευμα. Ανοίγει στο Red 96,3. 10.502 ευρώ μετρητά να πάει καλά Οκτώβριος μήνας. Χορηγός εκπομπής Vodafone Sigiu προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με το δικό τους τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSigiu.gr. Savage Garden, break me, shake me.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ρικάρντο Βιλαλόμπος, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ

0: ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης στέγη.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
2: She calls it other mommy. Look like you.
3: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
4: It was me. What? Is it me?
3: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
5: You have to be scared, mommy. She's snakes. Can I go into your heart?
3: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
3: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
7: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
10: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
9: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
10: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Ακυλά

Μεγάλες αγάπες, Zeppelin αγκυλά στο αίμα σου. Είναι Red, Deep Purple, άλλη τεράστια αγάπη. 60 χρόνια και βάλε Deep Purple επιστρέφουν στην Αθήνα. Ο ACA Telecom Center, 3η 13 Οκτωβρίου. Η κάθε φορά που τους βλέπεις είναι σαν ένα μεγάλο ευχαριστώ, ίσως και ένα αντίο. 10.502 ευρώ μετρητά από το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3 και με ένα σου μήνυμα. Win αποστολή στο 19600 MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνω το 18 κάθε μήνυμα. Μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 1114. frontstage.gr, redfm.gr, η όρη διαγωνισμού. Nirvana, Smells Like, Teen Spirit,

0: μεσημέρι Παρασκευής 2 Οκτωβρίου. Πραγματικά δεν παλεύεται αυτός ο καιρός. Βροχή μουντάβα, αν και ξέρω πως σε πολλές πολλούς αρέσει πολύ αυτό. Παρέσουν ο Red 96,3 χορηγός εκπομπής Vodafone. Χάλασε το κινητό, υπάρχει λύση με την υπηρεσία. Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά. Από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone, vodafone.gr. Βάζω Beatles, Let It Be, δεν φεύγεις, στις 2 κάτι ανοίγω τις γραμμές. Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff, εμπειρία ζωής.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία.
4: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρντίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
12: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
13: Ναι, μαμά.
12: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
13: Ναι, μαμά.
12: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
13: Ναι, μαμά.
12: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: αμέτρητα. All Win. Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
2: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Riverside. Λέγεται και διέξοδος, λέγεται και απόδραση. Το λέμε Red World Tour. Πας Κάρντιφ, 7 Δεκεμβρίου. Καταπληκτική πόλη θα δεις. Συναυλιάρα πλασίμπο στο τελευταίο live της περιοδίας τους. Είναι ταξίδι για 2-4 ημέρες και 500 ευρώ. Άνοιξαν τις συμμετοχές. Μπες τώρα για τα επόμενα 15. redfm.gr στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour. Πλασίμπο live στο Κάρντιφ. Γιάννης Λεωνάκης. Παρέα από τις 12 με Bad Wolves. Zombie. Να κοιτάς το αίμα σου. In the red, 96,3.

More than a feeling. Τελικά βάλαμε πολύ ψηλά τον πύχη με την εθνική. Γι' αυτό μάλλον λυπηθήκαμε αντί για να χαρούμε το 2-2 με την Ολλανδία. Μεγάλο μπράβο στα παιδιά, μεγάλο μπράβο σε αυτή την εθνική. 10.502 ευρώ μετρητά και μπράβο στο χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει τώρα στις 4 στο Red 96,3. Συμμετοχή και τώρα για να ζεις την κλήρωση στις 4 με Mary Margiela. redfm.gr. Like the way I do. Μελίσσα, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Μεσημέρι Παρασκευής 24 μετά τις 2 επιμένει ο καιρός. Πάλι βροχή. Θα επιμένει σε αυτό το μοτίβο. Την Κυριακή όμως δίνει τσεκαρισμένα λιακάδα. Ακούς Red 96,3. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone See You Student. Στο full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ 1 GB στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr. Scorpions, Wind of Change.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
4: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
5: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
4: 10.502.
2: Wind το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά.
4: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
4: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Sigi Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
11: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε

0: όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
8: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια. Δεν είναι.
7: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
8: Σιγά μου τα πόση στον κ*** του σκυλιού μου.
9: Red Morning Show.
10: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έχεις 10.502 ευρώ. Ναι, τα διεκδικείς, αλλά τι θα έκανες με 10.502 ευρώ από το χρηματοκιβώτιο ανοίγει. Τώρα στις 4 στο Red 96,3 και με ένα μήνυμα στη Μέρη Μαργέλη, 4 με 5. Τηλεφωνή για σίγουρο νικητή. Win αποστολή στο 19600 και πολύ καλή επιτυχία. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμές συμβουλευτικής για τυχερά παιχνίδια 11-14. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Begging. Maneskin.

0: κυλάστε μας σου είναι Red. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα αυτή την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Με λιακάδα θα είναι από τις 6 το απόγευμα. Με φαγητό, με μουσικές, μαζί και εγώ στα ντεξ του Μπρόγκο όπως πάντα. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο στη Νέα Ερυθρέα από τις 6. Χορηγός εκπομπής Vodafone TV. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς με Night of the Seven Kingdom. Σκέφτεσαι τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murders in the Building που είναι επίσης super λογικό. Το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε, όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Μείνε εδώ! Στις 3 έρχεται ο Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Ανοίγει με τη μία τις συμμετοχές Red World Tour, Placebo Live στο Cardiff. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Joan, I hit myself for loving you. Για χαρά!
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win στο 19.600. Κάνε SMS, είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία τη σχετικότητα.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα τη πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay ή Com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω!
8: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
14: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δουλειά. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Δουλειά. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
19: Γιατί βρε αγόρι μου?
18: Φοβάμαι.
19: Τι φοβάσαι?
18: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
19: Είπαμε, θα προλάβουμε.
18: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
19: Ναι.
18: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
19: Ναι, ναι, ναι.
20: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
18: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
19: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
21: Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Οτο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: It's Red, it rocks.
2: Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,8.

Όλα τα έχει αυτή η Παρασκευή. Και αέρα και ήλιο και βροχή, οπότε ντουρθεί. Και χρηματοκιβώτιο στις 4, 10.502 ευρώ και Red World Tour τώρα. Για να βρεθεί στο live των Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία μαζί με την παρέα σου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Ανοίγω τις γραμμές του Red World Tour. Έχεις 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλώς ευρικά.

Έχει παλαβώσει ο καιρός, έτσι. Και αδιάβροχο και ομπρέλα και αντιλιακό, όλα μαζί τελικά. Red 96,3 Παρασκευή μεσημέρι. REM Losing My Religion, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 13 Νοεμβρίου η κλήρωση του Red World Tour. Για να βρούμε ποιος πια θα πάει μαζί με την παρέα του, την παρέα της στο Cardiff στην Ουαλία, στο live των Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου. Ποιος θα κερδίσει και 500 ευρώ cash. 8 λεπτά έχουν μείνει ακόμα. Μπαίνεις, Red.

and Bolland, you're in the army now. Στον Red 96,3 φυσικά, Red Application, redfm.gr για να μην χάνεις τίποτα. Σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο Red 96,3 και το Disney Plus σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger και του

0: Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Τώρα, μικρά και μεγάλα παιδιά, όλοι μαζί στο Kids Radio Spooky Festival 25 και 26 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ένα διήμερο με ακόμα περισσότερες δράσεις, παιχνίδια, live shows και μοναδικές συναυλίες. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες, μπαίνει στο kidsradiofestival.com και για 35 λεπτά ακόμα δηλώνει συμμετοχή. Γιατί στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη για 10.502 ευρώ. Give it away, Red Hot Chili Peppers. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σήμερα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσο λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Το καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκη Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
2: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
1: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
2: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
0: Red Morning Show.
3: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
4: Αγγιλάει στο αίμα σου.
3: Είναι Red 96,3.

πατάς τώρα, οτιδήποτε κάνεις και στέλνεις ένα μήνυμα. Στέλνεις SMS WIN στο 19600, δηλώνεις συμμετοχή για να παίξεις σε λίγα λεπτά στις 4 χρηματοκιβώτιο με τη μέρη για 10.502 ευρώ. Πάμε για σίγουρο νικητή. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης MediaTel. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή άνω των 18 frontstage.gr και rentfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας γραμμή συμβουλευτικής 1114 ΕΟΠΑΕ. Στις 4 η μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.502 ευρώ. Αν τηλεφωνείς σε σένα, το σηκώνεις γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα, λες ακριβώς το ποσό, 10.502 γίνεται αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά. Win τώρα στο 19.600. Win τώρα.

0: Μπαρόνιλ, όλους το μεσημέρι Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, 10.502 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Δήλωσε συμμετοχή για να παίξει σε λίγο στις 4 με τη μέρη. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαργίας στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Telecom. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο ξεκίνημα κάθε φοιτητή-φοιτήτρια πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλεις? Το τερμάτισε το WhatsApp. Τελευταία επενθύμηση από μένα, στις 4 ημέρες κληρώνει και τηλεφωνεί. Παίζεις χρηματοκιβώτιο για 10.502 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Animals, The House of the Rising Sun. Ακύλα στο αίμα σου είναι red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ σήμερα?
3: Έχω μια αίσθηση σίγουρα ότι θα πάρει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Ένα μικρό ταξίδι με τον άντρα μου, το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη.
1: 10.502.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
3: Χρηματοκιβώτιο δεν έχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε τόσα λεπτά για να τα κρατάμε σε χρηματοκιβώτιο.
4: Άστο, έχω εγώ χρηματοκιβώτιο.
1: 10.502.
2: Win το 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
1: 10.502 ευρώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Ρέντε 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπε θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύζα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: 8ος Αρσάκιος Δρόμος. Ένας αγώνας δρόμου ανοιχτός για όλους. Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026 στα Αρσάκια το Σίτσια Σχολείο Εκάλης στις 9 το πρωί. Μια αθλητική γιορτή για τα 190 χρόνια προσφοράς των Αρσακίων στην εκπαίδευση. Ενημερωθείτε στο www.arsakiosdromos.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Έχαση. Λάορτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι. Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι. Οράκλ. Ρόμπερτ Τάικ. Ειδικός. Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι. Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be. Απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης. Λάμπλες. Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μου κάνει εντύπωση πάντως, είμαστε πάνω από ένα μισάωρο με ηλιοφάνεια στο Μαρούσι. Περίεργα πράγματα. Ρέντε 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Καλησπέρα και πάλι. Τέλος οι συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο. Από λεπτό σε λεπτό, από στιγμή σε στιγμή, η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για 10.502 ευρώ το νου σου στο κινητό. Ανοίγω όπως και τις γραμμές τώρα του Red Wall Tour για να μπει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live των Πλασίμπο 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Τι κάνεις? Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Calling wherever you will go, Red 96,3.

Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, βροχερός ο καιρός και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 8 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθείς μαζί με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία, στο live των Placebo, αρχές Δεκεμβρίου, 7 Δεκεμβρίου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Το live αυτό γίνεται και ο τελευταίος σταθμός της περιοδίας τους, με την οποία Placebo γιορτάζουν 3 δεκαετίες στη μουσική. 13 Νοεμβρίου η κλήρωση του Red Wall Tour. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Metallica, The Unforgiven. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red φυσικά.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

περνάει, τόσο και να μην μου αρέσει, θέλει και αδιάβροχο και ομπρέλα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός Κοσμοτέ Telecom. Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου απόλαυσε το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του James Bond, από τον Dr. No με τον Sean Connery, ως το No Time to Die με τον Daniel Craig, αποκλειστικά στο Magenta TV από την Telecom, η οποία Telecom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου διαλέγει τα αγαπημένα της Red Track σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για σένα. Red 96,3 Playlist Powered by Telecom. Άκουσε τη στο επίσημο προφίλ Telecom GR στο Spotify. Κάνε follow και καλό μουσικό σου ταξίδι. 26 μετά τις 4 απόγευμα Παρασκευής. Περιμένω χρηματοκιβώτιο τώρα. Είχε μέσα 10.500.

0: 302 ευρώ άδειασε και θέλω να μάθω σε ποιον πια πήγαν και για ποιο σκοπό.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: 3 στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
10: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
11: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι μεζικλίκια, δεν είναι.
10: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
11: Σιγά μην τα πω στον κ***τα του σκυλιού μου. Red
0: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red 96,3. 10.500 ευρώ είναι πολλά τα λεφτά. Συνεχώς γεμίζει και αδειάζει το χρηματοκιβώτιο του Red και κάνει κάποιους χαρούμενους. Το χρήμα βεβαίως δεν φέρνει την ευτυχία, δεν θα σου πω ότι φέρνει υλικά αγαθά, αλλά φέρνει μια άνεση και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Έφτασε η ώρα να δούμε τι έγινε, να ακούσουμε τι έγινε λίγο πριν στο χρηματοκιβώτιο.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Απόγευμα Παρασκευής 2 Οκτωβρίου και έφτασε η μεγάλη μέρα. Η πρώτη μεγάλη κλήρωση για αυτό το μήνα στο χρηματοκιβώτιο είναι γεμάτο με 10.502 ευρώ. Οι συμμετοχές έχουν κλείσει. Είμαι έτοιμη για κλήρωση και τηλεφώνημα. Θα κάνω κλήρωση και τηλεφώνημα όσες φορές χρειαστεί μέχρι να δώσω τα χρήματα. Δεν υπάρχει σήμερα περίπτωση να γίνει jackpot. Είτε πέσει γραμμή, είτε ακούσω λάθος ποσό, είτε δεν μου απαντήσει κάποιος στο τηλέφωνο. Εγώ θα τηλεφωνώ, θα κληρώνω και θα τηλεφωνώ μέχρι να τα δώσω. Καλή επιτυχία. Για να δούμε τι θα γίνει.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Το όνομά σας?
3: Αγγελική.
2: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από το χρηματοκιβώτιο.
3: 10.502.
2: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
2: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
3: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί το θυμήθηκα και μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
2: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
3: Ναι, ήρθε reminder.
2: Και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
3: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
2: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
3: Τα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Και ναι, να κάνω ένα ταξιδάκι.
2: Τέλεια, πού θα πας?
3: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
2: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
3: Ναι, από όλα έχει.
2: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ακούω έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
3: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαν από το σχολείο.
2: Τα είμαι γλυκάκια.
3: Πολύ χαρούμενη. Με είχαν πάρει αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
2: Αλήθεια?
3: Ναι, ναι.
2: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σε αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Φιλιά.
3: Γεια σας.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με πιάσε ταχυπαλμία. Πάντα συμβαίνει αυτό, όταν αδειάζει κάποιος το χρηματοκιβώτιο. Μεγάλη χαρά. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει? Θα πάρουμε μια ανάσα, έτσι να το γιορτάσουμε μαζί με την Αγγελική. 10.502 ευρώ μόλις έφυγαν. Το χρηματοκιβώτιο θα γεμίσει ξανά. Λέω να ανακοινώσουμε το ποσό τη Δευτέρα και τότε θα ανοίξουμε πάλι τις συμμετοχές. Μη στείλεις τίποτα μέχρι τότε. Προς το παρόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Άκουσες έτσι, το χρηματοκιβώτιο φέρνει χαμόγελα, φέρνει συγκίνηση εκτός από ευρώ. Πριν λίγο έπαιξε η Αγγελική, κέρδισε 10.502 ευρώ. Αγγελική, μπράβο σου, σε καλή μεριά να τα αξιοποιήσεις μαζί με τα εγγόνια. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Παρασκευή απόγευμα, κιλά στο αίμα σου είναι Red.

0: είναι REM.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Νέο σίγκλ από τους Ήδερ, Into the Ground λέγεται. Ωστόσο, αυτή η διασκευή έχει αφήσει εποχή, έχει γράψει ιστορία. Careless Whisper στον Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα. Πάμε στον χορηγό. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνθεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Και μείνε μαζί μου εδώ στον Red 96,3 γιατί σε λίγα λεπτά, 5 και 10, θα ανοίξω ξανά τις γραμμές του Red World Tour και θα μπει στη μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει στο live των Placebo στο Cardiff στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Τίνα Τάρνερ, the best. Αγγελέα, το αίμα σου είναι Red. Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
11: Πιο μεγάλο.
10: Bigger.
11: Πιο καλύτερότερο.
10: Better.
11: Πιο Halloween από ποτέ.
10: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
11: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
12: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: She calls it other mommy. Like you.
14: What?
15: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
14: It was me. What? Is it me?
15: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
16: You have to be scared, mommy. She's next.
17: Can I
16: I go into your heart?
17: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
16: We'll have so much fun together.
17: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
18: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις

0: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους στους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
4: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Στην Interveten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Butterfly, Red 96,3, Crazy Town, τρελή και εκείνη. Σε αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, Παρασκευή απόγευμα, θα μου πεις λογικό, δεν θα συμφωνήσω. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα ζωντανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour. Σου δίνω 15 λεπτά για να μπεις Red Application, redfm.gr, να συμπληρώσεις τη φόρμα και να διεκδικήσεις τετραήμερο με την παρέα σου στο Cardiff στην Ουαλία, εισιτήρια για το live των Placebo 7 Δεκεμβρίου και 500 ευρώ cash. Poison, Alice Cooper, εκεί λέει στο αίμα σου είναι Red.

Έχει που έχει κίνηση, υπάρχει το ψηλό βρόχο σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Προσοχή στο τιμόνι αυτή την ώρα. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στο live των Placebo 7 Δεκεμβρίου στο Cardiff στην Ουαλία να κερδίσεις και 500 cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παρασκευή απόγευμα, Nickelback Rockstar.

0: χρηματοκιβώτιο άδειασε πριν λίγη ώρα. Η Αγγελική κέρδισε 10.502 ευρώ. Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και άμεσα ανακοινώνουμε νέο ποσό και ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Σε βάζω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο Red και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό και κέρδισε προσκλήσεις για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μπάκη Παπασημακόπουλο. Δεν ξεχνάς και το άλλο. Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βγαίνει meeting. Λογαριασμοί ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / your health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 130

0: 25 χρόνια μαζί.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
0: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
0: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
5: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Tom Cruise σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
8: Perfectly well what's going on.
7: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
9: What's our worst case scenario?
7: Πρωταγωνιστούν Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Huller και Jesse Plemons.
10: Other nations, he loved to win.
7: Digger, το Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου

0: Edit. Εισιτήρια στο onassis.org. Ο Νάσης στέγη.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Καφέ Μπρόγκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Το Καφέ Μπρόγκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόγκο. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

Nightmare. Σίγουρα αυτό που ζει τις τελευταίες μέρες η Κρήτη, δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, ποτάμια λάσπης, οι εικόνες που βλέπουμε εμείς από μακριά είναι τρομακτικές. Κίνηση τώρα στην πόλη και πού δεν έχει. Ο Κηφισός στην άνοδο κυρίως, η Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, η Κηφισίας η Μεσογείων, καλά το κέντρο άστο. Ρέντε 96,3 δυνατά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Doors, Riding on the Storm. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Ρέντε.

0: 11 πριν από τις 6 Παρασκευή απόγευμα, Ρετ Κομματάρες. Όπου κι αν είσαι, σπίτι, αυτοκίνητο, γυμναστήριο, δουλειά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός ή Κοσμοτέ Τελεκόμ. Οι φετινοί πρωτοετής φοιτητές ξεκινούν με WhatsApp Under 30 για να έχουν 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Με το WhatsApp η φοιτητική ζωή πάει σε άλλο level. Και ο Γιάννης Γιακουμάκης έρχεται σε λίγο στον Red 96,3. 6 με 8 θα είναι εδώ. Θα ανοίξει 6 και 10 και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Σου δίνει μια ακόμα ευκαιρία να μπει στην κλήρωση για να βρεθεί στο live του Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία 7 Δεκεμβρίου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. James, getting away with it. Deep Purple αμέσως μετά.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 GBPS Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ή πας και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
19: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
22: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
23: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
22: Με πήραν άγνωστοι.
24: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
22: Τελείως άγνωστη.
25: Πολλά, σενιόρ Μακής.
22: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
26: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρακολουθία.

0: αμέτρητα.
1: All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. Somebody told me, είναι οι Killers, Red 96,3 και είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και έχει σήμερα απ' όλα. Έχουμε και βροχή σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας τώρα και πάρα πολλή κίνηση. Πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα στους δρόμους και στο κέντρο της Αθήνας και στην Κηφισίας και στον Κηφισό. Καλά, στον Κηφισό, άστο καλύτερα αυτό που γίνεται και στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο κυρίως. Όπου και αν είσαι, μου στέλνεις Viber μήνυμα αν θέλεις για οτιδήποτε θες να μου πεις, 6980-963-963. Και βέβαια, θες να πας ένα ταξίδι στην Ουαλία, όχι όμως έτσι σκέτο. Θα δεις Πλασίμπο στην τελευταία συναυλία, στο τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους, στο Κάρντιφ της Ουαλίας, 2 άτομα, 4 μέρες και όλα κανονισμένα εννοείται και 500 ευρώ για να ξοδεύεις. Μπαίνεις τώρα στο site μας, redfm.gr, ανοίγω τις συμμετοχές, 15 λεπτά δικά σου. redfm.gr μπαίνεις ή στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Καλή επιτυχία, Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8, Red 96,3, ACDC σε λίγο πολύ δυνατό, τώρα όμως, Traders.

Έτσι ακριβώς, Highway to Hell, ACDC και Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα. 6 με 8 μαζί εδώ όπως κάθε μέρα. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, επιστρέφοντας από διάφορα, αλλά σήμερα είναι πολύ δύσκολη η επιστροφή, γιατί και ψιλοβροχή έχει ή και περισσότερο σε ορισμένα σημεία και πάρα πολύ έντονη κίνηση σχεδόν στους περισσότερους δρόμους, αλλά ειδικά στον Κηφισό. Ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλά, από το Ρέντι περίπου μέχρι ψηλά στην άνοδο του Κηφισού. Όπου και αν είσαι, μου στέλνεις μήνυμα. Εννοείται ότι κρατάω ανοιχτές τις συμμετοχές για 7 λεπτά ακόμα, δικά σου, για να μπεις στο redfm.gr, το site μας ή την εφαρμογή μας, το application του Red 96,3 και να διεκδικήσεις το σούπερ ταξίδι στην Ουαλία Κάρντιφ. Σε στέλνουμε να δεις Πλασίμπο εκεί, Red 96,3. Red World Tour, μπες redfm.gr, μπες Red Up, συμπλήρωση τη φόρμα, πανεύκολο. Blondie τώρα, Μαρία, Red 96,3, καλό σου κουπ.

0: Ναι, αυτό είναι βέβαια το κλασικό I will survive. Εδώ όμως τώρα 96,3 από τους Cake. Γιάννης Γιακουμάκης μαζί σου, 6 με 8 όπως κάθε απόγευμα, 6 και 26 τώρα για την ακρίβεια. Τι λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι τέτοια ώρα την Παρασκευή θα έχει γίνει η κλήρωση στο χρηματοκιβώτιο και πράγματι έτσι έγινε. Η Αγγελική είναι η νικήτρια. Μπράβο στην Αγγελική, κέρδισε σήμερα. Απάντησε πολύ γρήγορα, είχε δηλώσει συμμετοχή σήμερα. Με τα χρήματα θα βοηθήσει την κόρη της. Θα πάει και ένα ταξίδι στην Τοσκάνη. Μπράβο, Αγγελική, και πολύ ωραία ιδέα η Τοσκάνη. Το χρηματοκιβώτιο θα γεμίσει και πάλι. Και άμεσα θα ανακοινώσουμε το καινούργιο ποσό και την ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Θα ανοίξουμε πάλι δηλαδή τις συμμετοχές. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Χορηγός μαζί μου, Nova. Θέλεις να κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά. Με την Nova κερδίζεις παντού. Σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, περισσότερα στο nova.gr. Linkin Park, Bon Jovi αλλά και Lynyrd Skynyrd έρχονται τώρα στο Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές. Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή.
8: Perfectly well, what's going on.
7: Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
9: What's our worst case scenario?
7: Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Κλέμονς.
10: Other nights, he loved the winner.
7: Digger, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
13: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
14: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
15: Isomat Premium.
14: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
15: Isomat Premium.
14: Όταν αφήνει ομοιόμορφο

0: Ο πλούσιο ΜΑΤ αποτέλεσμα.
1: ΙΖΟΜΑΤ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλήσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: ΙΖΟΜΑΤ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της ΙΖΟΜΑΤ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζεκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μην τα πώσεις στον κ*** του σκυλιού μου.
2: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Bad Name Red 96,3 και είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή απόγευμα 6 και 38. Αν άκουσες το σποτάκι νωρίτερα, τα άκουσες τι έγινε με το χρηματοδοτικό σήμερα. Νικήτρια η Αγγελική, και πάλι μπράβο στην Αγγελική που χτύπησε ένα τεράστιο ποσό. Ξαναγεμίζουμε το χρηματοκιβώτιο και θα ανακοινώσουμε το νέο ποσό και φυσικά θα ανοίξουμε τις συμμετοχές στο νου σου. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται ο χαμούλης στους δρόμους, σε όλους τους δρόμους σχεδόν. Καλά, για τον Κηφισό τα είπαμε και νωρίτερα. Στην Πατησίων χαμός, στην κατεύθυνση προς Αθήν, προς κέντρο, από Καλλιφρονά μέχρι Αγίου Μελετίου, στον Κορυδαλό, στη Νίκαια, στον Πειραιά, πάρα πολύ κίνηση τώρα, στη Γλυφάδα, στην Αργυρούπολη, καλά στο κέντρο της Αθήνας δεν το συζητάμε. Να σου πω επίσης ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται, αν έχεις κάποιες δυσκολίες σε ψηφιακές υπηρεσίες, είναι γιατί γίνεται αναβάθμιση σε ΑΔΕ και gap.gr, η αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων κτλ. Κάποιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρκετές, όπως τα εισιτήρια αγώνων, η έκδοση παραβόλων, ταυτοτήτων, τα ΚΕΠ και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, θα έχουν μη διαθεσιμότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο και συγκεκριμένα η αναβάθμιση ξεκινάει από απόψε στις 10 μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 2 μετά το μεσημέρι. Οπότε θυμίσου το και αυτό, αν τυχόν αντιμετωπίζεις κάποιες δυσκολίες εκείνες τις ώρες. Εδώ είμαστε, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Γιάννης Γιακουμάκης 668, Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις 6980-963-963. Έρχεται ο Phil Collins, In the Air Tonight, φοβερό κομμάτι. Τώρα όμως άλλο φοβερό, Linkin Park, What I've Done.

0: Phil Collins, In the Air Tonight, Red 96,3 και είναι Παρασκευή, απόγευμα, 6 και 48. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δρόμους, όπου θέλει πολύ κουράγιο, πολύ υπομονή τώρα, πολύ ψυχραιμία στο δρόμο, και όχι μόνο κουράγιο, ψυχραιμία και υπομονή, θέλει να έχεις και καφέ μαζί σου, κανένα κεκάκι, μπισκότα, διάφορα τέτοια, ξέρεις τώρα, έτσι, όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963, έτσι κι αλλιώς και εγώ νωρίτερα εκεί ήμουνα στους δρόμους. Μην κοιτάς τώρα, εδώ μαζί σου κάνω παρέα κάθε απόγευμα 6 με 8 επιστρέφοντας, αλλά σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και τα κάνει πιο δύσκολα ακόμα και η βροχή. Εν τω μεταξύ, επειδή είμαστε και σοβαρή εκπομπή, νέα έρευνα σου παρουσιάζω που δείχνει ότι έχεις, λέει, περισσότερες πιθανότητες να βρεις ένα σύντροφο, το μελλοντικό σου σύντροφο, στο σούπερ μάρκετ παρά σε εφαρμογή γνωριμιών. Βρε, τι γίνεται, δηλαδή, οι εφαρμογές γνωριμιών δεν ξέρω αν την έχουν δει αυτή την έρευνα. Θα δούμε, πες μου και τη δική σου άποψη για το θέμα του σούπερ μάρκετ. Viber 6980-963-963. Χορηγός μαζί μου Nova. Τώρα λύνονται τα θέματα του Wi-Fi και του ίντερνετ στο σπίτι. Το Nova τα κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Το Nova More. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi έχεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου περισσότερα, στο nova.gr. Νέα ευκαιρία να μπει στην κλήρωση του Red World Tour για πλασίμπο στην Ουαλία λίγο μετά τις 7. Hoobastank, The Reason, Crying, Aerosmith έρχονται. Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

Εδώ είμαστε. Παρασκευή απόγευμα, Μερέντε 96,3. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αν εξαιρέσεις τη βροχή και την απίστευτη κίνηση στους δρόμους. Είπαμε, θέλει κουράγιο, κουλουράκια και διάφορα τέτοια. Όπως μου γράφει η Ευγενία πριν από λίγο στο μήνυμα, έμπλεξα στον Κηφισό χωρίς κουλουράκια. Πω, μιλάμε μεγάλη παράληψη. Τα ίδια πάει, έτσι την πάτησα και εγώ σήμερα. Γίνεται χαμός στους δρόμους πραγματικά. Κουράγιο και εντάξει, σκέψω ότι το Σαββατοκύριακο έρχεται. Έτσι κι αλλιώς θα περάσει και αυτό. Για την έρευνα που βλέπω στέλνετε πολλά μηνύματα σχετικά με τα σούπερ μάρκετ, τις γνωριμίες, τους μελλοντικούς συντρόφους, τις εφαρμογές γνωριμιών κτλ. Θα στα πω αμέσως μετά, μην χάνουμε χρόνο τώρα, γιατί είναι ώρα Red World Tour. Πλασίμπο σε στέλνουμε να δεις, Ουαλία, Κάρντιφ, δύο άτομα. Τέσσερις μέρες και όλα κανονισμένα και 500 ευρώ για να ξοδεύεις. 500 ευρώ δικά σου. Μπαίνεις τώρα στο site μας, redfm.gr, στην εφαρμογή μας, στο application του Red 96,3. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8.

Here I am, Rock You Like a Hurricane, Scorpions, Red 96,3, Παρασκευή, απόγευμα 2 Οκτωβρίου, 7 και 20, προσπαθώντας να επιστρέψουμε προς το σπίτι αυτή την ώρα και είμαστε παρέα κάθε μέρα εδώ 6 με 8 με Red 96,3. Πώς μου το γράφεις, ως συνήθως λέει, έχω αφήσει τον πιτσιρίκο στα αγγλικά, πήγα σούπερ μάρκετ και τώρα ήρθα να τον μαζέψω, πάω να απλώσω ρούχα και ευτυχώς πρόλαβα και τα μάζεψα, αλλά άρχισα ντουλάπες. Α, εντωμεταξύ, το νου σου, τις επόμενες δύο μέρες. Δεν ξέρουμε ακριβώς που θα βρέξει, αλλά όλο και κάπου θα βρέξει. Οπότε κανόνισε, ανάλογα με το τι έχεις κανονίσει και ειδικά αν έχετε κανονίσει κάποιες εκδηλώσεις κτλ. Πάρ' το στα υπόψη αυτό, οπότε για να πάρετε κάποια μέτρα το λέω γι' αυτό. Viber για μηνύματα 6980-963-963 και τώρα Broken Cedar και Emily από Evanescence. Κάρλος Σαντάνα, αμέσως μετά, Red 96,3, το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Καλό σου κουμ.

96,3 Παρασκευή, απόγευμα 2 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις 7.30, Smooth, Carlos Santana, τώρα με αφορμή και τα μηνύματα που μου στέλνετε για ρούχα που προλάβετε να μαζέψετε λόγω της βροχής και τα λοιπά και όλα τα σχετικά. Εννοείται ότι δεν μπαίνεις στο αυτοκίνητο αυτές τις μέρες, κανονικά έτσι. Οπότε πάρε τα μέτρα σου για οτιδήποτε είναι το Σαββατοκύριακο, θα είναι μάλλον βροχερό όπως φαίνεται. Επιστρέφω στην έρευνα για την οποία μου στέλνετε και μηνύματα εδώ, σύμφωνα με την οποία έχεις περισσότερες πιθανότητες να γνωρίσεις κάποιον για τις γνωριμίες, λέμε τώρα, τις εφαρμογές γνωριμιών, τα dating apps όπως τα λένε. Δείχνει λοιπόν η έρευνα ότι έχεις πιο πολλές πιθανότητες να βρεις ένα σύντροφο, ας πούμε, να γνωρίσεις κάποιον στο σούπερ μάρκετ παρά σε εφαρμογή γνωριμιών. Συγκεκριμένα η έρευνα λέει ότι περισσότεροι γνωρίζουν κάποιον μέσω κοινών φίλων και γνωστών, 52%, σχολείο πανεπιστήμιο, 30%, social media, 27%, δουλειά, 22% και σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή οι εφαρμογές έρχονται, τα dating apps έρχονται τελευταίες σε αυτή την ιστορία. Okay. Δεν ξέρω, μου έχετε στείλει ήδη αρκετά μηνύματα σχετικά με αυτό. Με τα περισσότερα κάνετε πλάκα βέβαια. Και συνεχίστε, ωραία περνάμε. Red 96,3, Viber 6980, 963, 963. Σε διαφημιστικό περιβάλλον ανακαλύπτεις τώρα μια νέα μάρκα αυτοκινήτου, Lepas, μια νέα premium πρόταση με ξεχωριστό design, εμπνευσμένο από την κίνηση της Λεοπάρδαλης, δυναμισμός, ευελιξία, αρμονία, κομψότητα, όλα μαζί, σε διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση, τεχνολογία που διευκολύνει και ανέσεις που φτιάχνουν το κέφι, όπως για παράδειγμα

0: καθίσματα, θερμαινόμενα καθίσματα. Ακολουθήστε την atlepas.gris και μαθαίνεις περισσότερα. No doubt, don't speak Europe. The final countdown και θα σου πω, γιατί δεν είδα στην έρευνα, στις συναυλίες γίνονται γνωριμίες, θα σου πω για τρομερή συναυλία που έρχεται αμέσως μετά. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Καφέ Μπρόνκο. Ένας χρόνος στη Νέα Ερυθρέα, ένας χρόνος Καφέ Μπρόνκο. Το Καφέ Μπρόνκο σε περιμένει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα για ένα ακόμα anniversary party με ένα νέο limited food menu, 5 DJs και όλα όσα χρειάζονται για μια βραδιά που θα πάει μέχρι αργά. Στα Dex, Γιάννης Λεουνάκης, Δημήτρης Μουτσούλας, Νίκος Κίτσος, Μάκης Σούλης, DJ Sugar. Ένας χρόνος Καφέ Μπρόνκο, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, Νέα Ερυθρέα από τις 6 το απόγευμα. Να είσαι εκεί.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι, βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Final Countdown Europe, Red 96,3. Εδώ είμαστε, Παρασκευή απόγευμα. Ναι, ναι, το λέμε και το ξαναλέμε. Παρασκευή απόγευμα, 7:38. Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Που σου κου με τις καλύτερες προϋποθέσεις, που σημαίνει Red 96,3. 6 με 8 Γιάννης Γιακουμάκης εδώ μαζί σου, όπως κάθε απόγευμα. Επιστρέφουμε από τις διάφορες υποχρεώσεις μαζί προς το σπίτι. Προσπαθούμε τουλάχιστον, γιατί γίνεται χαμός στους δρόμους σήμερα και με τη βροχή, αλλά το σουκού είναι μπροστά μας. Έλεγα πριν για αυτή την έρευνα που λέει ότι για τις εφαρμογές γνωριμιών ότι πιο εύκολα γνωρίζεις κάποιον ή κάποια στο σούπερ μάρκετ παρά σε dating app, παρά σε εφαρμογή γνωριμιών. Αυτό που δεν λέει όμως η έρευνα είναι ότι θα πρέπει να βρεις και τη σωστή ώρα στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες. Είναι τις σωστές ώρες μάλλον που γίνεται η σωστή φάση. Κυκλοφορούν τα σωστά θέματα, υπάρχουν οι σωστές ευκαιρίες, όλα τα σχετικά. Και μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεται καθόλου στην έρευνα στις συναυλίες. Και με αφορμή αυτό, να σου πω ότι έχουμε μια τρομερή συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens, ΟΑΚΑ, Deep Purple, θρυλική. Μία και μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου, με περισσότερες από 5 δεκαετίες πορείας βέβαια, η Deep Purple, με κομμάτια φοβερά διαχρονικά από Smoke on the Water μέχρι Child in Time, το οποίο ξανά έγινε πάλι γνωστό σε περισσότερο κόσμο και νεότερο κόσμο με αφορμή τη πολύ γνωστή σειρά το Stranger Things. Telecom Center Athens, Deep Purple, 13 Οκτωβρίου του 2026. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ θα τα λέμε όλα. Don't Speak, No Doubt, Red 96,3, Hotel California, αμέσως μετά.

0: Αυτή είναι η English Hotel California Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα 8 παρα 10 σε λίγο. Σκέφτομαι τώρα ότι σε λίγο θα είμαι και εγώ στο δρόμο μαζί σου. Δεν ξέρω πού, σε ποιο δρόμο είσαι αυτή την ώρα, προσπαθώντας να επιστρέψεις. Γίνεται χαμός παντού και με τη βροχή και τα λοιπά. Okay, ήμουν και πολύ νωρίτερα βέβαια, μεγάλο πακέτο, αλλά θα το ξαναφάω το πακέτο σε λίγο. Οπότε συμπάσχω, καταλαβαίνετε τώρα όλοι μαζί. Πού θα πάει, θα τα καταφέρουμε σήμερα και το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας. Η Εθνική πήρε την ισοπαλία στο μάτς με την Ολλανδία. Μια χαρά τα πηγαίναμε στο. Η Εθνική Ομάδα εννοώ. Μια χαρά τα πηγαίναμε στο πρώτο ημίχρονο. Να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο με 2-0 είναι μεγάλη τύχη. Στο δεύτερο ημίχρονο, άστα να πάνε. Αυτήν άδειλη γλιτώσαμε τελικά. Έχουμε μεγάλο αγώνα την Κυριακή με τη Γερμανία ξανά στην Τούμπα. Καλή επιτυχία και καλή τύχη στην Εθνική. Θέλει συγκέντρωση και τύχη. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πάντως καλά είμαστε. Πρώτοι στον όμιλο με 7 βαθμούς. Χορηγός μαζί μου Nova, premium εμπειρία εξυπηρέτησης από την Nova. Σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση το έξυπνο σύστημα της Nova και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να μην καλέσεις εσύ, call me back η υπηρεσία στο Nova App. Πατάς ένα κουμπί, σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πραγματικά τέλειο και αν χρειάζεται τεχνικός, επίσκεψη γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, περισσότερα στο nova.gr. Έρχεται ο Γιώργος Αποστόλου στις 8. Ανοίγει και αυτό στις συμμετοχές για Red World Tour Placebo Cardiff Ουαλία με το Red 96,3. Μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ή η τυχερή. Το νου σου και Mando Diao Queen έρχονται στο Red 96,3. Περάστε όσο μπορείτε καλύτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6. Γιάννης Γιακουμάκης και πάλι μαζί. Καλό σου κουμπάι.
1: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: She calls it other mommy. Do you look like you?
9: What?
10: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
9: It was me. What? Is it me?
10: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
11: You have to be scared, mommy. She's next.
12: Can I go into your heart?
10: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
12: We'll have so much fun together.
10: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
13: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο tipa.gov.gr.
14: Για 10η συνεχόμενη χρονιά, το Athens Tattoo Expo έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με καλεσμένους τους 170 κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες, διαγωνισμούς τατουάζ και happening. Τρεις ολόκληρες μέρες γεμάτες τέχνη και live μουσική. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Πληροφορίες και εισιτήρια στο athenstattooexpo.com.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
18: Γιατί βρε αγόρι μου?
17: Φοβάμαι.
18: Τι φοβάσαι?
17: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
18: Είπαμε, θα προλάβουμε.
17: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
18: Ναι.
17: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
17: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
18: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
2: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

και με βροχή και με χιόνια σε λίγο. Ρέντι 96,3 σήμερα, Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο έχει ξεκινήσει το πρώτο για τον Οκτώβριο του 2026. Και μια και λέμε για βροχές και υγρασίες, Κάρντιφ, Ουαλία, Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου του 2026. Λοιπόν, τότε θα δεις εκεί τους πλασίμπους σε μια ιστορική συναυλία στον τελευταίο σταθμό της περιοδίας τους για την 30η τους επέτειο. Οπότε το Red Gold Tour είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ανοίγω τώρα το σύστημα. Τα επόμενα 15 λεπτά λοιπόν είναι το σύστημα ανοιχτό στο redfm.gr και στο app του Red. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά. 8 το πρωί, 10 το βράδυ, κάθε μέρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση κάθε ώρα. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στο redfm.gr και στο app του Red θα συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχή. Καλή επιτυχία ακούγοντας People Are Strange από τους Doors. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. People.

Και τη τρέλα η Aerosmith και ο Steven Tyler, ο οποίος επέστρεψε το 2026 φωνητικά αλλά και συναυλιακά. 1,5 χρόνο, παιδιά, κάνει η φωνή του να του έρθει και πάλι στα κανονικά του, όμως όλα πήγαν καλά και η χρονιά που έρχεται το 27 θα είναι πραγματικά η χρονιά που θα δηλώσει πότε και πού οι Aerosmith θα δώσουν την τελευταία του συναυλία. Μέσα και λέμε συναυλία σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, να ακούσουμε στη συνέχεια Beautiful Day από YouTube, μια μπάντα που σχεδόν σίγουρα θα την δούμε και θα την απολαύσουμε στην χώρα μας για μία ίσως και δύο συναυλίες το καλοκαίρι του 2027.

0: Ρε 96,3, ό,τι και να λένε κάποιοι, ο προορισμός έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν λέω ρε παιδί μου, και το ταξίδι καλό είναι να είναι καλό, αλλά ο προορισμός, άμα φτάσεις κάπου και είναι άσχημα τα πράγματα, δεν νομίζω πως δικαιώνεται τόσο πολύ. Και το ταξιδάκι σήμερα, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θυμίζω ότι ο Ρε 96,3 και το Disney Plus σου δίνει την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος λοιπόν στο μεγάλο διαγωνισμό και έρθει προσκλήσει για την προβολή της ταινίας Oasis Don't Look Back in Anger του Disney Plus και απόλαυσε μια ξεχωριστή Britpop βραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Πάμε στη συνέχεια στον αέρα του Red να ακούσουμε Other Side, καλοκαιρινή διάθεση από τους Red Hot Chili Peppers.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
4: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
5: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
10: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
9: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
10: Σιγά μην μου τα πω στον κ*** του σκύλου μου.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
11: Red Weekend.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Πάντα μου άρεσαν τραγούδια που σκάνε μέσα στη βροχή την υγρασία και το σκοτάδι και είναι τόσο φωτεινά όπως το You από Two Face στον Red Index 6,3 Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Είπαμε το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη και φυσικά σήμερα είχε και το χρηματοκιβώτιο το οποίο άνοιξε. Θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο και πώς ακριβώς θα ξαναανοίξει και πότε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε όμως αυτά σε λίγο αφού ακούσουμε τα Sweet Dreams, τα αγγλικά όνειρα των Marilyn Manson, όταν έκαναν αυτή πάρα πολύ ωραία διασκευή για την πολύ μεγάλη επιτυχία των Eurythmics, σε μια εποχή μάλιστα που η μπάντα τότε του Marilyn Manson είχε κάνει σειρά από πάρα πολύ επιτυχημένες διασκευές. Στον Red 96,3 και λέω στο αίμα σου είναι Red.

0: Το πριόνιο ερώτημα από τους αγαπητούς κλάς, να μείνω ή να φύγω, αλλά ο άνθρωπος, όπως ξέρουμε, όταν αποφασίσει να φύγει από κάπου την επόμενη ακριβώς στιγμή θέλει να μείνει, και όταν αποφασίσει να μείνει κάπου την επόμενη ακριβώς στιγμή τι θέλει, να φύγει. Τι να κάνουμε, έτσι είμαστε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, σήμερα είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για την φίλη Αγγελική που κέρδισε το χρηματοκιβώτιο, απαντώντας στο δεύτερο χτύπημα. Είχε δηλώσει συμμετοχή μόλις σήμερα και με τα χρήματα θα βοηθήσει την κόρη και τα εγγόνια της και θα κάνει ένα ταξίδι στην όμορφη Τοσκάνη. Από εκεί πέρα το χρηματοκιβώτιο γεμίζει και άμεσα θα ανακοινωθεί το καινούργιο ποσό και η ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης. Και βέβαια τότε θα ανοίξουν και πάλι οι συμμετοχές. Πάμε λοιπόν στη συνέχεια στις μουσικές του Red 96,3 αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι σε εξέλιξη. Όπως είπα νωρίτερα, Painted Black από Rolling Stones, Bring Me To Life από Evanescence. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Placebo στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Placebo είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Placebo στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
1: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
5: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
5: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
5: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
5: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
5: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
9: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
10: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
11: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
13: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

Εσύ και εγώ, εγώ και εσύ, μόνοι πάνω στη γη μετά τις 9 το βραδάκι στον 96,3. Είναι Παρασκευή, είναι 2 του Οκτώβρη, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ και επειδή δεν θέλουμε να είστε μόνοι πάνω στη γη, εσύ και εγώ, εγώ και εσύ, υπάρχει το Red Gold Tour, 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ μετρητά και μια συναυλιακή εμπειρία ζωής με τους Πλασίμπο που δίνουν την τελευταία τους συναυλία για την περιοδία τους, για την 30η τους επέτειο. Όλα αυτά θα γίνουν στην Ουαλία σε μια πραγματικά μοναδική στιγμή, τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου του 2026 στο Utilita 1. 13 Νοεμβρίου θα γίνει η κλήρωση από το Red Morning Show, οπότε συντονίζεστε κάθε μέρα στον Red 96,3. Κάθε μέρα, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Το σύστημα έχει ανοίξει ήδη για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr

96,3 και όπω πάντα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά σε 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Παρασκευή, 2 το Οκτώβριο του 2026. Πάμε στη χρηστική μη μουσική μας είδηση, καθώς δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Φυσικά τα νέα μποφόρ δεν αφήνουν τίποτα να κουνηθεί στην θάλασσα. Έχουν ακυρωθεί ακόμα και τα βρετινά δρομολόγια για την Κρήτη για να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η θάλασσα τώρα. Σπάνια φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ακυρώσεις για Κρήτη. Και όμως το έχουμε σήμερα, πάρα πολύ έντονοι οι αέριδες λοιπόν στα πελάγη. Όποιος είναι να φύγει σήμερα, ίσως και αύριο θα έχει προβλήματα. Από εκεί και πέρα πάμε στα μουσικά μας, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα ακόμα μια πάρα πολύ σημαντική συναυλία. Αναφέρομαι στην άφιξη στην χώρα μας του Slash με τους Miles Davis και Conspirators. Ο Slash, ο οποίος θα έρθει στην χώρα μας για μια συναυλία την Κυριακή 18 Ιουλίου του 2027 στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Τακτικός πελάτης ως Λάσσα από την Ελλάδα, δεν έχουμε παράπονο, μας έχει έρθει πολλές φορές. In the end, αυτούς περιμένουμε, Linkin Park θέλουμε, Linkin Park δεν ακούμε.

Red, it rocks. Red 96,3.

0: Όταν σε καλούν οι φίλοι μας Offspring να παίξεις, εσύ δεν λες ποτέ, μα ποτέ όχι. Είναι Παρασκευή, είναι 2 Οκτωβρίου του 2026 και σε διαφημιστικό περιβάλλον οι Deep Purple επιστρέφουν στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Τώρα τι να πούμε για την πορεία των Deep Purple. Έχει ξεπεράσει τις 5 δεκαετίες, παρακαλώ. Και φυσικά έχουν κυκλοφορήσει και καινούργια πράγματα. Πάντως την χρονιά που πέρασε με το trailer, το Stranger Things, το Child in Time έγινε και πάλι πάρα πολύ viral και συστήθηκε και αυτό και η μπάντα βέβαια, η Deep Purple, σε μια νέα γενιά ακροατών. Θυμίζω ότι μαζί τους ήταν η Jailer, η Άγγλοι Jailer, 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens, εδώ πολύ κοντά στο στούντιο του Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 10.502 ευρώ.
2: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
1: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
2: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο με πόσους έχεις πάει?
1: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Έλεγαμε νωρίτερα για τον Slash που θα τον ξαναδούμε στην χώρα μας το καλοκαίρι. Ακούσαμε Guns N' Roses ενώπιον Heaven's Door, διασκευή της πολύ μεγάλης επιτυχίας του Bob Dylan στον Red 96,3 Παρασκευή Σαββατοκύριακο σε εξέλιξη 2 Οκτωβρίου και Another One Bites the Dust από τους αγαπημένους Queen.

0: μεγαλύτερη επιτυχία των White Stripes του Seven Nation Army, αν και έχουν γράψει κομματάρες γενικότερα. Είμαστε στο πρώτο Σαββατοκύριακο για τον Οκτώβριο του 2026 και σου θυμίσω ότι ο Red 96,3 και το Disney Plus σου δίνουν την ευκαιρία να ζήσεις από κοντά την απόλυτη εμπειρία του Disney Plus Watch Party την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Πάρε μέρος λοιπόν στο μεγάλο διαγωνισμό, κέρδισε προσκλήση για την προβολή της ταινίας Oasis, τον Look Back in Anger του Disney Plus. Και απόλαυσε μια ξεχωριστή πριθυπό ποραδιά με τους Παναγιώτη Μένεγο και Μάκη Παπασημακόπουλο. Επίσης, σήμερα είχαμε το χρηματοκιβώτιο που άνοιξε, η Αγγελική το άδειασε και γεμίζει. Άμεσα θα ανακοινωθεί το καινούργιο ποσό και η ημερομηνία της επόμενης κλήρωσης και θα ανοίξουν φυσικά και πάλι οι συμμετοχές. Εμείς, παιδιά, θα τα πούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, 3 και 4 Οκτωβρίου, 3 με 6 το απόγευμα, εδώ στον Red 96,3. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
2: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα. Red
1: Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
6: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
5: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
6: Σιγά μου τα πόσεις στο κ***τα του σκύλου μου.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
4: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Starbucks είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: It's red. It rocks. Red 96,3.
1: Oh yeah. Oh yeah.

Oh yeah. Yeah. Woo! Yeah. Yeah. Now when I was a young boy,

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: day.
1: Αφεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: Συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα.
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπρημία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Κανόνισε την πορεία σου με τα σκ***τα του σκυλιού σου. Έχεις γεμίσει όλα τα πεζοδρόμια.
5: Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα λες. Είναι πιο μικρά. Αυτά είναι με ζυκλίκια, δεν είναι.
4: Θα κάνω επώνυμη καταγγελία. Θα σε κάψω, κακομοίρα.
5: Σιγά μου τα πώς στο κ*** του σκυλιού μου.
6: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: way.
1: Red World Tour.
2: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.

αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στην Αγγελική που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
1: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω τέξει πολύ μία.
0: Το χρηματοκιβώτιο γεμίζει.
3: Έρχεται άλλη μία μεγάλη κλήρωση. Μείνε συντονισμένο, συντονισμένη, γιατί ανακοινώνουμε άμεσα το ποσό και ανοίγουμε πάλι τις συμμετοχές.
4: Ο μέσος Έλληνας δήλωσε κατά μέσο όρο 30 σεξουαλικούς συντρόφους.
5: Νομίζω ότι λογαριάζουν και τις τσόντες μέσα.
4: Αυτά έχει το ερωτικό σεξουαλικό σήμερα.
5: Εσύ, Γιώργο, με πόσους έχεις πάει?
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρεύ.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.